93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με cielo sale tu rayo.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρωτικό ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. OSDEL. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3, του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr/more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
6: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι σημείος ενός μονομανού στο κόσμο 93,6 και ξεκινήσαμε με τον Cat Stevens, έναν από τους μουσικούς που έχουμε αγαπήσει από πολύ πολύ νωρίς. Ήταν ένα από εκείνα τα πράγματα που έσκαγαν στην Ελλάδα περίπου την εποχή που έσκαγαν και παγκοσμίως. Ο Cat Stevens ήταν αυτός που είχε εντυπωσιάσει τον Chris Blackwell με τα τραγούδια του, ακόμη για τον Blackwell στους δύο πρώτους δίσκους που είχε ακούσει του Cat Stevens πριν πάει βεβαίως στην Island, δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος. Είναι λοιπόν η σημείωση ενός μονομανού στο κόσμο 93,6. Είναι η ελπίδα από πουτσί στην κονσόλα του ήχου. Είναι ο Γιώργος Λουδαράκης στις μουσικές και τα λόγια. Και τις ίδιες περίπου εποχές που ψάχναμε και είχαμε αγαπήσει τον Cat Stevens, είχαμε αγαπήσει και τους Αμέρικα.

Αυτή η Αμέρικα έχουν μια πολύ περίεργη ιστορία και δεν μπορείς να ξεκαθαρίσεις αν ακριβώς είναι Άγγλοι ή Αμερικάνοι. Σίγουρα δημιουργήθηκαν στην Αγγλία, όμως οι γονείς τους και από εκεί γνωρίστηκαν κιόλας. Ήταν Αμερικανοί πιλότοι οι οποίοι ζούσαν στην Αγγλία και δούλευαν στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, με καθαρά πρότυπα που έρχονταν από την Αμερική, δηλαδή Crosby, Stills, Nash & Young, ήταν η βασική οδηγή τους στο πώς να στήσουν τις αρμονίες τις φωνητικές. Έχουμε μια μπάντα που, από ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Αγγλία, δημιουργούνται αμέσως μετά τη στιγμή που τελειώνουν το σχολείο, το γυμνάσιο, το λύκειο, εκείνη την εποχή, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και του 70. Παίρνουν το όνομα Αμέρικα γιατί μοιάζουν σαν να νοσταλγούν ένα τόπο που δεν ξέρουν, την Αμερική δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Ζουν στην Αγγλία για ένα πολύ πολύ μεγάλο διάστημα, περνάνε και στην Αμερική στη συνέχεια και ο ήχος τους σε γενικές γραμμές θα έλεγε κανείς ότι είναι αμερικάνικος τελικά. Εγώ θα σας πάω στην Ιρλανδία για ένα σχετικά άγνωστο σχήμα στον υπόλοιπο κόσμο, τους Γη Vagabonds. Παρ' όλα αυτά έχουν 4 δίσκους από το 2017. Είναι ένα ντουέτο, ένα folk ντουέτο από το Carlow, καινούριο άλμπουμ, All Tied Together λέγεται.

ντουέτο λοιπόν από το Carlo, αυτή είναι η Vagabonds, All Tied Together, ο δίσκος on Centric Road, το κομμάτι που ακούσαμε με αυτές τις προφορές, ξέρετε, τις Ιρλανδέζικες, τις πολύ πολύ κλασικές, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους Dead Goat. Οι Ιρλανδοί τους θεωρούν μια super μπάντα, ένα super group. Παρόλα αυτά, επειδή ηχογραφούν στην Αγγλία, είναι η εταιρεία τους αγγλική, δεν βρίσκεις εύκολα δίσκους, δεν βρίσκεις εύκολα το Dead Goat στην Ιρλανδία. Θα μου πεις βέβαια, 200 κομμάτια είναι και όλο το άλμπουμ σε βινήλιο.

Για μένα το TED Gold και ας βγήκε σε 200 κομμάτια βινήλιο όλα και όλα, είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Οι Ιρλανδοί τους θεωρούν μεγάλη μπάντα, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι σε αυτή τη γραμμή που λέγαμε πριν, όπως και η Αμέρικα πολλά πολλά χρόνια νωρίτερα, σε αυτή τη γραμμή των φωνητικών αρμονιών που θυμίζουν Crosby, Stills, Nash & Young. Ενδεχομένως γι' αυτό τους αγαπάω τόσο, όπως αγαπάω ιδιαίτερα και τον Mick Flannery, μια από τις επίσης πολύ μεγάλες μορφές της folk της Ιρλανδίας, μουσικής ευρύτερα της Ιρλανδίας, με καμιά 12 άλμπουμ ήδη από το 2006-2007 είναι ενεργός στα μουσικά πράγματα και έχει ένα καινούριο άλμπουμ που λέγεται The House Must Win. Εδώ ντουέτο με την Άννα Μίτσελ, Αμερικανίδα αυτή.

Γενικά είναι πολύ ενδιαφέρουσες ενορχιστρώσεις στο συγκεκριμένο άλμπουμ, στο The House Must Win, ο Mick Flannery. Δεν έχω αποφασίσει και αυτό φαίνεται ότι πάει από τα καλύτερα της χρονιάς ή τουλάχιστον από τα καλύτερα του εξαμήνου. Θα δούμε τι γίνεται με τη χρονιά στο πέρασμα του χρόνου. Έχουμε αρκετά πράγματα, Οκτώβρη, Νοέμβρη, έτσι εποχές με πολλές κυκλοφορίες. Mick Flannery λοιπόν από την Ιρλανδία και καλοκαίρι από την Ιρλανδία όπως το θέλουν οι Pogues.

Καλοκαιρινό τραγούδι που δεν το περιμένεις από τους Pox, αλλά και όχι ακριβώς, γιατί αυτή ήταν η Pox, αυτή η πολύ μεγάλη μπάντα από την Ιρλανδία. Έρχεται και ένα διπλό tribute album εκεί προς τον Νοέμβρη, που συμμετέχουν οι πάντες μέχρι ο Springsteen είναι εκεί μέσα, για να καταλάβετε τι ακριβώς σημαίνει όχι μόνο για την Ιρλανδία αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο η υπόθεση των Pox. Άλλο ένα καλοκαιρινό μέχρι τα σήματα των 8.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
2: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Κόσμος. Classic.

Είναι σημείο ενό μονομανού στο κόσμο 93,6 και η παράδοση θέλει εκεί πάνω στο πάρτι, είτε το Σάββατο που γίνεται το πάρτι του κόσμου, είτε από την Κυριακή να ξεκινάνε σιγά σιγά τα καλοκαιρινά τραγούδια εδώ στο κόσμο. Αυτό κάνουμε λοιπόν και σήμερα με έναν Χάρη Μπελαφόντε, αφού τελειώσαμε μάλιστα και το πρώτο μέρος με τον Αλφα Μπλόντι και το μέτικο του Μουστακί. Λοιπόν, άλλα πράγματα τώρα, Νότιγχιλ λέμε.

το τραγούδισε τόσο καλά ο Έλβις Κοστέλο, το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν και η ταινία των Notting Hill, που όλοι πιστεύουν, μάλλον αρκετοί πιστεύουν, ότι είναι ένα δικό του τραγούδι. Δεν είναι όμως, είναι ένα τραγούδι του 1975 που έχει γράψει και έχει τραγουδήσει κάποιος πρώτος, ο Σάλας Ναβούρ. Εδώ ακριβώς. Αυτό εδώ μεγάλη επιτυχία του Σάλας Ναβούρ.

είναι μεγάλος τραγουδιστής ο Σάλας Ναβούρα από όποια πλευρά και αν το δεις, αλλά τον αφήνουμε στη Γαλλία και ερχόμαστε στη σημερινή πλέον Βρετανία με πιο έντονους ρυθμούς.

Η Νάικα λοιπόν, και εμείς πάμε, συνεχίζουμε με David Byrne και Natalia Lafourcade, έτσι όπως διασκευάζουν. Αυτός ο Byrne κάνει ό,τι θέλει με τα τραγούδια του, έτσι όπως διασκευάζουν το What is the reason for it live, παρακαλώ, είναι αυτό που ακούμε εδώ.

Νατάλια Λαφουρκάδα δίπλα στον David Byrne, και θέλω να θυμηθώ το 1983, όταν ο David Byrne με τους Talking Heads τότε κυκλοφορούσε σαν σήμερα ακριβώς το Speaking in Tongues, εκείνο το άλμπουμ στο οποίο υπήρχε και το Burning Down the House.

Δεν είχαν πάρα πολύ παραγωγή έτσι μεγάλη αγάπη στο λευκό funk. Ο Chris Blackwell Child ήταν μέσα από αυτούς και ένα από τα μεγάλα του παράπονα ήταν ότι δεν κατάφερε ποτέ να υπογράψει στην εταιρεία του τους Talking Heads. Talking Heads από το Speaking in Tongues που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1983 και πριν πάμε στα σήματα των 9 ακριβώς, ή 13 Floor Elevators από πολύ πολύ παλιά, γιατί σαν σήμερα ο Rocky Erickson έφυγε από τη ζωή το 2019, αυτή πολύ μεγάλη μορφή της ψυχεδέλειας. Elevators κανονική.

η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3 του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Είναι σημείο ο Μονομανού, στο κόσμο 93,6. Η Ελπίδα Παπουτσή ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Τωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Η Casey Musgraves ήταν αυτή που ακούσαμε από τα μεγάλα σχετικά καινούργια ονόματα στην country πλευρά της Αμερικής. Όσο για τους Grim River, όχι Green River όπως ήταν η μπάντα που είχε να κάνει με τον Grunge πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 80, πριν τους Nirvana ήταν αυτή. Grim λοιπόν River από τη Νέα Υόρκη, μια μπάντα που έχει ένα καινούριο EP σε κυκλοφορία που λέγεται Smoke. Πολύ ενδιαφέροντες εδώ.

0: gonna give you one.
1: Grim River λοιπόν από την Νέα Υόρκη, να τους έχουμε κατά νου, να τους προσέξουμε με μια προφορά που θυμίζει η Ουαλία, με αρκετά στοιχεία από τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε και βεβαίως αναφορές τους Καλέξικο.

καιρό είχαμε να ακούσουμε καλέξικο. Νάτι λοιπόν εδώ με λουλούδια και ταμάλες, το φαγητό το γνωστό. Καρολ Τζι τώρα που έρχεται από την Κολομβία, δίπλα στον Γκρέγκ Γκονζάλες, ξέρετε, τον Cigarettes After Sex.

Εξαιρετική δουλειά για άλλη μια φορά από τον Γκρέγκ Γκονζάλες, τον Γκρέγκ από τους Cigarettes After Sex, εδώ με την Carol G, πολύ ενδιαφέρουσα οπτική γενικότερα για το τραγούδι αυτό, που έχει να κάνει λίγο και με τον Quesada από τους Black Pumas. Αυτά τα μπολέρο ψυχοντέλικος φαίνεται ότι έχουν ανοίξει έναν πολύ ιδιαίτερο δρόμο. Στο Sheffield τώρα για τους Reverend and the Makers, με τα φωνητικά όμως του Robbie Williams, παρακαλώ, και τα χώνει κιόλας.

καλή είναι η απλή και ανώθευτη pop, αλλά εδώ μια χαρά με τους Reverend and the Makers, ο Robbie Williams δέχεται να βάλει έτσι αρκετά την παραμόρφωση στη φωνή του και να βγάλει αυτό το πράγμα. Sheffield βλέπεις, βρώμικα τα πράγματα εκεί. Λοιπόν, στη Σουηδία, αδερφές μου. Αυτή είναι η Λίκελή.

22 Ιουνίου είναι η μέρα που μπορούμε να δούμε τη Λίκελή ζωντανά στο Ηρώδιο. Και ναι, κάνει έτσι μια ανώθευτη πω πολύ ενδιαφέρουσα από την αρχή της καριέρας της, αλλά μέχρι και σήμερα. Θα έλεγα όμως ότι από τα τραγούδια της pop που έχουν σκάσει το τελευταίο διάστημα, η Last Dinner Party με εκείνο το Let's Do It Again, για την Help 2 της War Child, είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά έχουμε ακούσει.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος Classic.

Είναι σημείο ενό μονομανού στο κόσμο 93,6 και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο με την Καλύψο Rose και πάμε αλλού, τελείως αλλού. Depeche Mode διασκευάζουν όχι ακριβώς Donovan, αλλά ο Donovan το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, το Universal Soldier.

Οι Depeche Mode είναι αυτοί που διασκευάζουν το Universal Soldier, το τραγούδι της Buffy Saint Marie, το τραγούδι αμαρτυρίας από την δεκαετία του 60 που έκανε πολύ γνωστό και πολύ αγαπητό ο Donovan. Και θέλω πραγματικά να πάμε τώρα στον Donovan τον ίδιο για να τραγουδήσει την Good Street. Την ξέρετε ενδεχομένως ως σταθμό του Tube εκεί στο Λονδίνο, εκεί κάπου στην Tottenham Court Road.

Σταφάν λοιπόν τραγουδάει την Good Street εκεί στο Λονδίνο και κάπου 12 μίλια πιο βόρεια βρίσκεται το Enfield. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε ο James Blake και έχει κάνει έναν από τους καλύτερους δίσκους αυτή τη χρονιά, το Trying Times.

Είναι σπουδαίος παραγωγός ο James Blake, έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα τα τελευταία χρόνια και στο hip hop. Δεν κάνει μόνο Heartbreakers σαν το Trying Times, και ο δίσκος του αυτός που έχει τον ίδιο τίτλο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος σε σχέση με το πώς δουλεύει τον ήχο αυτός ο άνθρωπος. Πάει για τα καλύτερα της χρονιάς, θα σας πω ότι πάει και πεντάδα μέχρι τώρα, αλλά έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Small Philosophy στο καινούριο άλμπουμ της Αλκιόνης κυκλοφόρησε την Παρασκευή.

Όπως ακριβώς και το Exit Sign, το προηγούμενο άλμπουμ που είχε κάνει Αλκιόν, ήταν στα καλύτερα της χρονιάς, μυρίζομαι ότι και αυτό θα είναι. Πολύ καλό άλμπουμ το Small Philosophies, αξίζει να του ρίξετε επίσης μια πολύ πολύ γερή αυτιά. Είναι από τους καλούς δίσκους που έχουν έρθει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η Αλκιόν λοιπόν μας φέρνει στα δικά μας και εμείς πάμε λίγο πίσω στο χρόνο.

ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

Μια λέγη ανάλογα την εποχή, αν η αγάπη είναι ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή, από πληγή σε πληγή. Δεν ξέρω, δεν είναι τελικό. Πάμε σε κάτι αφαιρέγγια φιλιά τώρα. Πάμε σε δικά μας ακόμα λίγο για τους Dionysians. Περσινό άλμπουμ με πολύ, πώς να το πω, με πολύ νοσταλγία για τη δεκαετία του 60.

Dionysians περσινό άλμπουμ, μην το μπερδεύετε, δεν είναι καθόλου παλιό. Παλιό είναι το επόμενο. Έχει τραγουδηθεί και στα ελληνικά, εδώ η αυθεντική εκδοχή, Αντριάνο Τσελεντάνο, Ιταλία, ναι, 1966.

Αντριάνου Τσελεντάνο, το έχουμε ακούσει και από του Sounds. Αυτό το αγαπάω ιδιαίτερα, ναι. Τάκης Αντωνιάδης, ένας μεγάλος τραγουδιστής που στην ουσία έπιανε τον Τσελεντάνο σε σημεία. Λοιπόν, αυτές ήταν οι σημειώσεις ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6 για σήμερα. Η Ελπίδα Παπούτσι ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Κλωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια. Η Γιώτα Κοτσέτα θα είναι σε λίγο κοντά σας. Εμείς πάλι εδώ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. Καλή Κυριακή. One Love. Καλή χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr/more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Πόπο, με κόλλησε ο Φλωράκης τώρα με τον Αδριάνο Τσολεντάνο και είχε και πολύ περίεργο στίχο αυτό το κομμάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε στα δικά μας. Ουν ποέτα. Έτσι θα ξεκινήσουμε με ποίηση.

Η ταινία παίζεται αυτή την περίοδο στους κινηματογράφους. Έχθες το βράδυ συναντώ την Κατερίνα με ζακετάκι, η αλήθεια, στη Νέα Σμύρνη. Ο πρώτος μου θερινός, λέει. Και παρά την ωραία καλοκαιρινή βραδιά, άμα είσαι ακίνητος στην ταράτσα, όσο κι να είναι το ζακετάκι χρειάζεται. No problem. Από το soundtrack της ταινίας Un Poeta, ένας ποιητής.

Σιμών Μέσα Σότο. Κέρδισε και τη διάκρισή της στο Φεστιβάλ Κανών.

Και στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι μια φιγούρα η οποία πιστεύει και συνεχίζει να βλέπει τον εαυτό της ως σπουδαίο δημιουργό. Ως ποιητή. Την ώρα που η πραγματικότητα διαβάζω στο Flix, τον προσπερνά αθόρυβα. Διότι όπως και να το κάνεις, η διαφορά μεταξύ σύγκρουσης, η σύγκρουση μάλλον μεταξύ φιλοδοξίας και γελιοποίησης, τι νομίζεις ότι είναι? Ένα τσιγάρο δρόμος. Η Ντίμη λέει ότι η ποίηση πρέπει να είναι σαν μαχαιριά.

και μου στέλνει ένα ποίημα του Θωμά Γκόρπα. Εγώ πάλι έχω την πίεση για να παίρνω λίγο δύναμη όποτε, και κάπως σαν ένα ράφι με τα μυστικά μου.

Έτσι και η μουσική πρέπει να αναγράφεις. Μαχαιριά κι αυτή. Ανάθεμα. Κάπου συνδέεται και η μαχαιριά με αυτό που έρχεται. Η μπαλάντα των Σάκο και Βαντσέτη.

Εδώ είμαστε. Να πω την αλήθεια, ζήλεψα λίγο από το φλωράκι. Και κάπως η λίστα μου έφερε αυτό.

Περιβίβερε ενισχέμαι, δηλαδή ακριβώς το ίδιο νόημα με αυτό που έχει το αρχικό τραγούδι. Για να ζούμε μαζί, για να ζήσουμε μαζί, non basta l'amore, δεν αρκεί ο έρωτας. Σε αντίθεση με, με το original τραγούδι, δεν θυμάμαι τώρα πως είναι ο τίτλος του, που έπαιξε ο Γιώργος Φλωράκης και έχει διασκευαστεί στα ελληνικά. Πες μου ποια είναι η αιτία που δεν μ' αγαπάς, ενώ το τραγούδι λέει άλλα πράγματα. Είναι αρκετά πικρό και λέει σε κάποια φάση ότι μπορεί να στεινόμαστε, ας πούμε, στη σειρά όπως τα μυρμήγκια, αλλά γελάω διότι αντιλαμβανόμαστε εν τέλει ότι τα τέρατα είμαστε εμείς.

Hotel Malibu, έτσι λέγεται το καινούριο του άλμπουμ. Free Marlowe είναι το δεύτερο, η δεύτερη απόπειρά του στη δισκογραφία. Κυκλοφόρησε μόλις και κατά τη γνώμη μου είναι ωραίο, όχι αριστούργημα, αλλά ωραίο. Έχουν φύγει με έναν τρόπο από την παραδοσιακή ινδονησιακή μουσική και παίζουν σε άλλο τερέν. Ζή Μάρλους, έφυγαν, Γκάμπριελς ήρθαν.

τότε κόσμος. Και να μια τσελίστα. Έχουμε μιλήσει ξανά για αυτήν που μας έρχεται από την Καλιφόρνια, ναι. Εδώ συνεργάζεται με τους Bay Like Water, Like Love.

δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 2025.

Καλύτερη μουσική. Σαν τα συναισθήματα.

Bloom, έτσι ονομάζεται αυτό το άλμπουμ που μόλις έφυγε. Μία Pixley, η τσελίστα, Μπαέιλο Κρουστός.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

αυτό τώρα, το λες αδαιμονία, το λες μία λέξη τέλος πάντων που δεν ξέρω αν υπάρχει και ξεκινάει από F. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο έτσι, με μουσικές από τη Βραζιλία. Θα παραμείνω για λίγο ακόμα να τι κάνει, τι γράφει ένας Βραζιλιάνος όταν αναγκάζεται να φύγει από τον τόπο του, όταν αναγκάζεται ας πούμε να αυτοεξοριστεί. Είναι αληθινή αυτή η ιστορία. Καετάνο Βελόσο με τη δικτατορία φεύγει, αυτοεξορίζεται. Παρέα, μεγάλωσα και δεν θυμάμαι τα ονόματα. Τέλος πάντων, φεύγει, πηγαίνει στο Λονδίνο. Ζει εκεί για μερικά χρόνια και γράφει αυτό το London, London. Γιατί πώς αλλιώς, αν δεν γράφεις την τραγουδοποιία σου με βάση αυτό που ζεις.

Έλα το θυμήθηκα. Παρέα με τον Ζιλμπέρτο Ζήλ, αυτό εξορίστηκε.

0: the sky.
1: Έλα τώρα να βρίσκεσαι από την Copacabana στο Λονδίνο. Τι θα κάνει η ματιά σου, θα πετάξει. Θα κοιτάξει τον ουρανό, ενώ πριν έχεις ρίξει μια ματιά στο γύρο κόσμο που μοιάζει εντελώς διαφορετικό με το δικό σου, από το δικό σου. Καλώς μας ήρθατε λοιπόν, ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είμαστε ελαφρώς ξενυχτισμένοι, Party Gar, και έτοιμοι για νέες εκπομπές, νέες περιπέτειες, πάντα νέες μουσικές. Γιάννης Πρίντεζης φροντίζει τον ήχο, Κοτσετάκι Αλόν και σήμερα στα ραδιοφωνά σας αυτό το 2 ώρο το Σαββατοκύριακο.

Το πρώτο μπάνιο σήμερα. Καλημέρα στο Βασίλη από το Άργος, καλημέρα στον Αβραάμ που είναι σε τριήμερο στα Βόρεια, στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Καλημέρα στον Άκη και στον Τζο και στη Σοφία και σε όλους τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα αυτό το πρωινό της Κυριακής. Russian Red.

τω μεταξύ δεν ξέρω τι συνειρμός είναι αυτός, για να είμαι ειλικρινής, αλλά το 1974 ο Νίκος Παναγιωτόπουλος κινηματογραφεί, γυρίζει την ταινία «Τα χρώματα της Ήρυδος». Δεν ξέρω, κάπου στα θερινά σινεμά, κάπου στο πρώτο μπάνιο, κάπου σε παραλίες, διότι εδώ είναι η απόπειρα της Nouvelle Vague στον ελληνικό κινηματογράφο, σύμφωνη, αλλά υπόθεση παραλίες, διότι εδώ είναι η απόπειρα της Nouvelle Vague στον ελληνικό κινηματογράφο, σύμφωνη.

0: Η αλήθεια είναι ότι λατρεύω αυτή τη μελωδία. 50 χρόνια μετά η ενορχήστρωση μου φαίνεται πολύ δραματική, αλλά και τι με αυτό. Ο συνειρμός μου έρχεται αυτό το τραγούδι. Τι στο καλό είναι η μουσική αν δεν μου δώσεις ένα baseline. Αυτό ισχύει για όλα. Δώσ' μου το baseline για να πορευτώ αναλόγως.
1: I was never really into rock and roll. I never liked Britpop at all. Fuck punk rock, metal and salsa. Don't even talk to me about jazz, you know? All I really want is a beat and a bass line.

Torpedo Boys. Να πάω τώρα στα παλιά. Αυτό το τραγούδι το είχα ακούσει εποχή που ο Σάκης Τομενέας έκανε εκπομπή εδώ. Από την εκπομπή του, τέλος πάντων. Γύρευε πόσα χρόνια πάνε. Give me a baseline. Torpedo Boys.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Το Παπαγάντα έχει ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο ζηλεύω. Με τον τίτλο «Το ομορφότερο, τα ομορφότερα σινεμά του κόσμου δεν έχουν ταβάνι». Και από πού λέτε ότι ξεκινάει? Γιατί δεν μιλάει για τα θερινά σινεμά. Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία. Μιλάει για τα φεστιβαλικά, για τα φεστιβάλ κινηματογράφου που στείνονται σε πλατείες, σε αυλές μουσείων, σε ιστορικά παλάτια, σε πάρκα. Όταν όλα αυτά μετατρέπονται σε σινεμά. Καταλαβαίνετε λοιπόν από πού ξεκινάει. Ξεκινάει από την Μπολόνια. Από την Πιάτσα Ματζόρε.

Στην Πιάτσα Ματζόρε λοιπόν, στην Μπολόνια. Εκεί που κάθε καλοκαίρι δημιουργείται η τεράστια πλατεία, μάλλον μεσαιωνική πλατεία, δημιουργεί ένα τεράστιο στέκι με κινηματογραφόφιλους από όλο τον κόσμο. Με αφιερώματα, με ειδικές προβολές. Είναι έτσι, είναι τα ΕΚΑ την Μπολόνια. Και το πρόγραμμα ονομάζεται Sotto le stelle del cinema. Κάτω από τα αστέρια.

αλήθεια είναι ότι φεστιβάλ υπάρχουν πολλά, πολλά καλοκαιρινά. Σε πλατείες μεγάλων ή μικρότερων πόλεων δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι τα καλοκαίρια μαζεύονται στις πλατείες για να δουν σινεμά. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα που έρχεται από το Παπαγκάνδα. Νούμερο 2, Locarno Film Festival, Piazza Grande, στην Ελβετία, φυσικά στο Λοκάρνο. Και τώρα, να έτσι όπως χαζεύω το Flix, εδώ υπάρχει μια είδηση η οποία είναι πριν 2 μέρες, που λέει ότι η Ρώμη μετατρέπεται ξανά σε ένα τεράστιο δωρεάν θερινό σινεμά, από τον Τόμ Γιόρκ και τη Λέο Σεϊντού μέχρι αφιερώματα στο Twin Peaks και τους αδελφούς Σάφντι. Το σινεμά in πιάτσα εδώ, αυτός είναι ο τίτλος. Το ίδιο δηλαδή, σινεμά στην πλατεία, τέτοια θέλουμε. Προχωράω με τραγούδι το οποίο μου το έχετε στείλει εσείς, Don't Bang the Drum, Water Boys. Σας το αφιερώνω.

Λοιπόν, πού θέλεις να πάμε τώρα, για πες, τι διάθεση έχεις? Έτσι κι αλλιώς είμαστε στο δρόμο και στο δρόμο θα παραμείνουμε. Οπότε πες πού θες να πάμε και θα σε πάω εγώ, όπως είμαστε εδώ.

Τεράστιο, υπέροχο και πάντα δικό μας είναι, σαν να το ακούει κανείς πρώτη φορά. Isaac Hayes, το theme του Shaft ήταν αυτό. Και αυτό το ζητήσατε, δεν ξέρω τι σημαίνει σήμερα. Εγώ τώρα μπορείς πήγαν καλά, αγάπη. Πάντως κάποιος φίλος έστειλε: τα ακούμε, χορεύουμε και φτιάχνουμε γιουβέτσι στην Κυψέλη. Αυτά είναι.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Καμιά φορά κουβαλάμε για κανένα δισκάκι από το σπίτι. Απόλο φόρτι φόρτι. Και Γιάμπι Γιου. Για να μπούμε έτσι στο τέταρτο και τελευταίο μέρο της εκπομπής.

Τουλάχιστον εδώ μπορούμε να ειρηνευτούμε. Πού θέλεις να πάμε? Είμαστε στη Νέα Υόρκη και αν πατήσουμε ένα κουμπί και διακτηνιστούμε, να ξέρεις ότι υπάρχει μια πόλη η οποία ονομάζεται Αντίσα Μπέμπα.

είναι μικρότερη από τη δική μας την πρωτεύουσα. Αλλά είναι και αυτή η πρωτεύουσα. Πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. Και αν ρωτήσεις τι σημαίνει Αντίς Αμπέμπα, θα σου πούνε ότι είναι το νέο λουλούδι. 80 διαφορετικές γλώσσες μιλάνε. Κι αν καμιά φορά πατήσεις Αιθιοπία, ίσως γιατί μπορεί να είναι ένας προορισμός που θα ήθελες, θα δεις ότι σε πολύ μεγάλο κοντράστ με την υπόλοιπη Αφρική που κατακτήθηκε, που ξεζουμίστηκε, που η Αιθιοπία γνώρισε μόνο λίγα χρόνια αποικιοκρατίας και μάλιστα από τους Ιταλούς. Nothing more, nothing less.

0: παιχνίδι.
1: Dub Colossus. A town called Addis.

Κι αν ποτέ βρεθείς στην Αιθιοπία, η συμβουλή λέει να περάσεις και από τον Γκόνταρ. Είναι μια ιστορική πόλη στα βόρεια της χώρας, χτισμένη στα 2200 περίπου, και το παρατσούκλι της είναι το κάμελο της Αφρικής. Έχει πέτρινα κάστρα, έχει βασιλικά ανάκτορα. Είναι σαν να περπατάς σε μια μεσαιωνική πόλη των ονείρων σου, όχι απλώς μεσαιωνική πόλη. Μέσα σε όλα αυτά χτυπάει το τηλέφωνο και κάποιος μου λέει: «Δεν μπορεί να μας αφιερώνεις μόνο εσύ τραγούδια, πρέπει να σου αφιερώσουμε κι εμείς κάποιο». Οπότε διάλεξα ένα που αγαπάς πολύ. Εύκολα τα πράγματα.

Λοιπόν, αυτό ήταν το αγαπημένο μου. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, αλλά σκέφτομαι ότι θα αλλάξω τραγούδι, θα το κάνω και στον αέρα. Έχω φέρει συντάκια σήμερα, διότι τα έχω που τα έχω, κάθονται που κάθονται. Ας κάνω και μια δουλίτσα. Έχω ένα παλιότερο δίσκο, τον Madness, και σκεφτόμουν αυτό που λέγατε πριν για τη μουσική, αυτό που λέγαμε πριν για τη μουσική, για την ποίηση γενικώς, για το τι μπορεί να κάνει η τέχνη.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3, του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

κομμάτι που έγραψε ο Καϊετάνο Βελόσο και έγινε μεγάλη επιτυχία με την φωνή της Γκαλ Κώστα. Αναφέρομαι στο Baby, με το οποίο ξεκινάει η σημερινή μας συνάντηση εδώ στον Air Cosmos, πρωινό Κυριακής 31 του Μάη, τελευταία μέρα του μήνα. Καλημέρα σας.

Και αυτή είναι η Young Rascals με το Groovin' εδώ στον αέρα του κόσμος. Είναι το Urban Sounds, κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2 το μεσημέρι. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή στην ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Και αυτή ήταν η Waterboys. Τέριξε έτσι κάπως αυτό το κομμάτι από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά. Ακούσαμε το Andy, μου τέριξε να το κολλήσω με το προηγούμενο track από τους Young Rascals. Κάπου εδώ λέμε τρόπους επικοινωνίας. Μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικός εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Στο 2 10 60 66 429. Μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram, Κόσμος 936 εκεί. Και μέσα από το Viber.

Βρισκόμαστε τώρα κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80. Αυτό είναι το The Birds από τον Ρίκου Εύας. Ένα πολύ ωραίο έτσι avant pop κομμάτι, ένα κομμάτι το οποίο μπορείτε να βρείτε και στο τελευταίο mixtape, στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς mixtape με τίτλο Indietronica. Μπορείτε να το βρείτε on demand στο rtco.gr.

Πίσω στο 2009, όταν οι Tame Impala πήραν αυτή τη μεγάλη επιτυχία από τα 90s, το Remember Me από Blue Boy. Που είχε γίνει επιτυχία βάζοντας samples κάτι από το Woman of the Ghetto της Marlena Shaw, και πήραν λοιπόν αυτή την dance επιτυχία η Tame Impala και την μετέτρεψαν σε μια πολύ ωραία έτσι ψυχεδελική cover εκτέλεση.

κάπου εδώ να πω και εγώ με τη σειρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους όσοι βρεθήκατε χθες στο πάρτι του Κόσμος. Να πω την αλήθεια, λόγω του Athens Jazz δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στην ώρα που γινόταν το live. Αλλά αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι μόλις έφτασα στον Καζάρτε αντίκρισα πάρα μα πάρα πολύ κόσμο εκστασιασμένο.

Οπότε να πούμε κάπου εδώ και ένα ευχαριστώ στην Ροζάνα Μαϊλάν και την 11 μελή μπάντα της.

0: Κόσμος 93,6. Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6.

Και Prince φυσικά στον αέρα του κόσμου. Μπορείτε να βρείτε on demand όλο το μεγάλο αφιέρωμα που είχαν πραγματοποιήσει η παραγωγή του κόσμου πριν από λίγο καιρό για τα 10 χρόνια χωρίς τον Prince. Και μπορείτε συν της άλλης να βρείτε στο rteco.gr, το οποίο μπορείτε μάλιστα να το κατεβάσετε με πολύ εύκολο τρόπο σε app μορφή. Μπορείτε να βρείτε λοιπόν και το live που είχε πραγματοποιηθεί εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ με hosts Λεωνίδα Αντωνόπουλο και Γιώργο Μουχταρίδη. Πολύ ωραία στιγμή αυτή. Και φυσικά με την Indra Kane και την μπάντα της. Να μας χαρίζουν πολύ πολύ ιδιαίτερες και όμορφες εκτελέσεις των μεγάλων επιτυχιών του Prince.

βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 1970-1978 για την ακριβία, όταν αυτό το συγκρότημα, αυτό το project από την Κολονία, η Gina X Performance, θα κυκλοφορήσουν αυτό το κομμάτι αρχικά ως single, το οποίο στη συνέχεια θα δώσει και τον τίτλο στο άλμπουμ Nice Mover. Από τα κλασικά άλμπουμ στο χώρο της synth-pop. Κατά πλούς εξάλλου του χώρου, η Gina X Performance θεωρούνται ένας από τους συνδετικούς κρυκούς ανάμεσα στο ευρωπαϊκό ηλεκτροδίσκο των 70s και το synth-pop που θα κυριαρχούσε στα 80s.

άλμπουμ και μια συνεργασία η συγκεκριμένη που ακούμε αυτή τη στιγμή στον Art Cosmos, που μας έχει απασχολήσει εντόμενα τους τελευταίους μήνες. Ευχάριστα, εννοείται, είναι αυτό το απρόσμενα πολύ όμορφο jazz άλμπουμ από τον Flea, το άλμπουμ με τίτλο Honora που έχουμε τιμήσει πολλές φορές εδώ στον Art Cosmos. Η παραγωγή και αυτό το κομμάτι, αυτή την συνεργασία με τον Tom York στο Traffic Lights. Μάλιστα ο Flea αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Ευρώπη για την ευρωπαϊκή περιοδία του Honora, της νέας του δηλαδή δισκογραφικής δουλειάς. Βρέθηκε πριν από λίγα βράδια στο Λονδίνο, εκεί που τον συνάντησε στο Κόκο ο Tom York. Ανέβηκε, έκανε μια guest εμφάνιση πάνω στο stage, έπαιξαν μαζί αυτό το κομμάτι φυσικά, το Traffic Lights, και έπαιξαν και μια cover εκτέλεση αυτού εδώ του κομματιού. Έπαιξαν και μια cover εκτέλεση αυτού εδώ του κομματιού.

We'll be right back.

και Φλή λοιπόν βρέθηκαν πριν από λίγα βράδια στο Club Coco στο Λονδίνο. Και παίξαν πάνω στο stage μεταξύ άλλων και αυτήν εδώ την μεγάλη επιτυχία του Marvin.

Νομίζω ότι πάντα το βγάζει κάτι δισκογραφικά ο Pan Amsterdam. Στην προκειμένη περίπτωση ένα νέο single με τίτλο Vanilla Ice. Αυτή εδώ η εκπομπή φροντίζει να το μεταφέρει αυτομάτως στον αέρα. Φινάλε πρώτου μέρους. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Τα λέμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το Hip Hop Duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο Hip Hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6.

Σαν Κούτι και Black Thoughts στο African Dreams για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της σημερινής μας συνάντησης. Είστε συντονισμένοι εδώ στο κόσμο, στους 93,6. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου και είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Μια πολύ ωραία ρεγγέ διασκευή από τους Frighteners στο I'd Rather Go Blind, φυσικά της Etta James. Κάπου εδώ υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Μας βρίσκεται πάντα τηλεφωνικός εδώ στο στούντιο του Κόσμο στο 210-6066-429. Τα λέμε μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram. Κόσμος 936 εκεί. There was a time. Και μέσα από το Viber. Γράφετε Κόσμος Radio στο Σερτ.

Κλασικό και αγαπημένο που λέμε από το χθες, Won't Give You Up από τους Tom Tom Club, για να πάμε στη συνέχεια σε ένα νέο single και σε ένα νέο EP το οποίο το άκουσα χθες και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι η Τσεγκέ και μας έρχονται από τη Γαλλία.

Λοιπόν, αυτή είναι η τσεγγέ που μας έρχονται από την Γαλλία και για την ακρίβεια από το Παρίσι. Ένα ντουέτο το οποίο συνδυάζει το punk με το afrobeat και το garage rock. Αποτελείται από την Φατή Σάι Σαβανέ, η οποία γεννήθηκε στην Κινσάνσα. Και μετακόμισε σε μικρή ηλικία στο Παρίσι.

τον Νίκολα Συντακούνα, ο οποίος είναι ο ντράμερ και παραγωγός. Project με καταγωγή από την Εκούβα. Μεγαλωμένος και ίδιος στο Παρίσι. Κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες αυτό το EP, από το οποίο μόλις ακούσαμε το track με τίτλο «Μο Πεπέ». Τίτλος του EP «Psycho». Και παρότι είναι ένα ντουέτο το οποίο βρίσκεται εκεί έξω δισκογραφικά πάνω από δεκαετία, εγώ το πρώτο άκουσα εκεί κάπου το 2017, όταν είχα βγάλει ένα πολύ ωραίο EP με τίτλο «Survivor». Κομμάτια του οποίου έχω τιμήσει σε πολλά DJ set, να πω την αλήθεια. Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι ένα ντουέτο το οποίο ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει LP. Παρά μόνο singles και EP. Πραγματικά αξίζει να το αναζητήσετε, το συγκεκριμένο που μόλις ακούσαμε. Γενικά αξίζει να τους ψάξετε. Κατά να είναι μοναδική σε αυτό το ήχος, σε αυτό το πάντρεμα.

Εδίμια και Εσπεράρ Πραβέρ, πάμε κάπου εδώ λίγο πριν το φινάλε του τρίτου ημιώρου σε ένα νέο σίγγλ. Είχαμε μιλήσει σε αυτό σε προηγούμενη εκπομπή, δεν είχα προλάβει τότε να το παίξω. Νέο σίγγλ από τους Arab Strab.

0: θρυλικό σκοτσέζικο ντουέτο των Aidan Moffat και Malcolm Middleton, οι Arab Strap δηλαδή, επιστρέφουν με ένα νέο άλμπουμ σε λίγο καιρό από τώρα, το περιμένουμε. Τίτλος του θα είναι Half Told Tales και μοιράστηκαν μαζί μας, υπάρχει ήδη εκεί έξω δηλαδή στις stream platforms, ένα πρώτο single από το εν λόγω άλμπουμ με τίτλος του You. Επιστρέφουν με αυτό τον χαρακτηριστικό indie rock και σκοτεινό ήχο τους, και τους περιμένουμε μάλιστα και στην Αθήνα, ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες, τους περιμένουμε στον Gazarte, στο Ground Stage του Gazarte για την ακρίβεια, στις 29 Νοεμβρίου. Φινάλη τρίτου μέρους, ένα μικρό break και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο.
1: Κόσμος 93,6.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ήταν η περίπτωση άλμπουμ που μας έκανε να ασχοληθούμε μαζί του. Αναφέρομαι στον Frank Ocean, αναφέρομαι στο Channel Orange, από το οποίο ακούσαμε και την μεγάλη επιτυχία με τίτλο Lost. Κάπως έτσι ξεκινάει το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Ακούτε Κόσμος, είστε συντονισμένοι εδώ στους 93,6, ακούτε Urban Sounds. Είναι η Ελπίδα Παπούτση στην ρύθμιση του ήχου και είναι ο Μιχάλης Καμακάς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

πάλι εδώ στον αέρα του κόσμος. Διαβάζω τα μηνύματά σας, πολλά από αυτά σχετίζονται και με όλα αυτά που έχουμε ζήσει την τελευταία εβδομάδα στο Athens Jazz, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Πολλοί αναφέρεστε και στο χθεσινό act τους Electro Gucci, για τους οποίους μιλήσαμε και στο σχετικό αφιέρωμα που είχαμε κάνει την περασμένη Κυριακή. Μπορείτε να το βρείτε on demand στο rteco.gr, σχετικά δηλαδή με το line-up του φετινού φεστιβάλ. Πάρα πολλοί από εσάς δηλώνετε ενθουσιασμένοι με αυτό που ακούσατε χθες. Εντάξει, υπάρχουν και τα μηνύματα προφανώς τα οποία κάπως λίγο δεν έχουν θετικό πρόσημο, ας το πούμε έτσι, στο προσωπικό τους review. Δεν είναι εξάλλου ένας εύκολος ήχος αυτός, δηλαδή να παντρεύεις την jazz με την τέκνο. Πάντως μετά το κομμάτι μου, τέλος πάντων, το οποίο σχετίζεται με την παρουσίαση, κατέβηκα κάτω στο κοινό και παρακολούθησα όλο το live των Αυστριακών, των Electro Gucci, και πραγματικά αυτό που εισέπραξα βρισκόμενος κάτω μαζί με το κοινό ήταν πως υπήρχε ένα πάρα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο vibe. Και σήμερα έχουμε την τέταρτη, την έβδομη μάλλον, και τελευταία πράξη.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Είναι το Blackbird από το White Album, το οποίο μάλιστα κυκλοφόρησε σαν χθες το 1968, το άλμπουμ των Beatles φυσικά. Μάλιστα διάβαζα σε μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι τώρα, στο BBC νομίζω το διάβασα, σχετικά με τον Paul McCartney, ο οποίος παραχώρησε μια συνέντευξη όπου μεταξύ άλλων μίλησε για αυτό το κομμάτι και για το γεγονός πως συναντήθηκε με τον Paul Mescal πριν από λίγο καιρό στο γραφείο του, προσπάθησε να του δείξει πως παίζεται το Blackbird με την αριστερόχειρη τεχνική φυσικά του Paul McCartney, και μάλιστα παραδέχτηκε έτσι και κάπως με χιούμορ πως ο Mescal όχι μόνο ακολούθησε αμέσως τα βήματα, αλλά έδειχνε να γνωρίζει το κομμάτι τόσο καλά που, όπως είπε και ο ίδιος έτσι χαρακτηριστικά, το ήξερε καλύτερα από εμένα. Και όλα αυτά για την ταινία του Sam Mendes για τους Beatles. Την περιμένουμε μέσα στο 2028.

έξω. Αναφέρομαι στο νέο studio album του Kurt Vile με τίτλο Φιλαδέλφιας Being Good to Me. Ένα ιδιαίτερα προσωπικό και εξομολογητικό έργο της καριέρας του Αμερικανού τραγουδοποιού, ο οποίος στρέφει το βλέμμα στην οικογένεια, στους φίλους, στις απώλειες και φυσικά στην Φιλαδέλφια, την πόλη που, όπως λέει, διαμόρφωσε την ζωή και την μουσική του. Εδώ ακούσαμε το track με τίτλο Zoom 97.

από τα κλασικά της βραζιλιάνικης μουσικής, το «Επρεσίζονταρ ου γετου μεου αμίγκο» από τον Εράσμο Κάρλος. Μιας και βρεθήκαμε μουσικά στην Βραζιλία, να πούμε πως στην απόψινη βραδιά του Athens Jazz ξεχωρίζει η εμφάνιση των Έζρας Νογκέιρας.

Jazz αποχαιρετά έναν πραγματικό γίγαντα. Έφυγε πριν από λίγες μέρες ο σπουδαίος Sonny Rollins, ένας από τους σημαντικότερους και σπουδαιότερους σαξοφωνίστες όλων των εποχών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών. Κλείνοντας οριστικά ένα από τα πιο λαμπρά κεφάλια στην ιστορία της μουσικής, ο άνθρωπος που έμεινε γνωστός ως κολοσσός του σαξοφώνου, ήταν ο τελευταίος εν ζωή μουσικός της θρυλικής φωτογραφίας A Great Day in Harlem το 1958, στην οποία είχαν συγκεντρωθεί οι μεγαλύτερες μορφές της χρυσής εποχής της jazz. Και γι' αυτό το λόγο με το θάνατο του πολλοί μιλούν για το συμβολικό τέλος μιας ολόκληρης γενιάς. Ξεχώρισε για τον μοναδικό ήχο, την αστήρευτη δημιουργικότητα και την διαρκή αναζήτηση.

Χαρακτηριστική αυτή η ιστορία, πως παρά την ευθύνη και την επιτυχία του, ο ίδιος δεν έπαψε ποτέ να αμφισβητεί τον εαυτό του. Και αναφέρομαι χαρακτηριστικά του στο 1959, όταν αποφάσισε να αποσυρθεί για δύο ολόκληρα χρόνια από τις εμφανίσεις και τις ηχογραφήσεις, αφιερώνοντας το χρόνο του αποκλειστικά στην μελέτη και την προσωπική του εξέλιξη. Μάλιστα, συνήθιζε να εξασκείται μόνος του στην γέφυρα του Williamsburg στη Νέα Υόρκη, και ακούσαμε το Strode to Road, έτσι, για να τον αποχαιρετήσουμε και εμείς μέσα από αυτή την εκπομπή. Φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας συνάντησης. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Σας περιμένουμε όλους φυσικά για την 7η και τελευταία ημέρα του Athens Jazz. Σε λίγες ώρες από τώρα, 9 η ώρα το πρώτο act. Ευχαριστώ την Ελπίδα Παπουτσί για την ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στο Chip Holy Groove. Με το χαμογελάκι με πάντα, όπως πάντα. Έτσι και σήμερα. Πω, τι ζέστη κάνε σήμερα, παιδιά. Πολύ ζέστη. Η τελευταία μέρα του Μαΐου, αύριο έχουμε πρωτομηνιά και μάλιστα πω, του Αγίου Πνεύματος. Από τώρα σας λέω χρόνια πολλά. Και επίσης να πω για μια ακόμη φορά καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες αυτή την εβδομάδα που τελείωσε σήμερα στην ουσία, αλλά και από την άλλη εβδομάδα χρωστούν μερικά μαθήματα ακόμα να τελειώσουν και έχουν να τελειώσουν με υγεία, με ειρήνη και με ομορφιές και με πολύ καλά αποτελέσματα. Η φίλη μας η Ελπίδα Παπουτσίνη είναι και σήμερα μαζί μας μέχρι τις 2:30, όπου σε λίγο δεν εγκαταστήσει ο Ηλίας Διαμάντης. Στο μικρόφωνο του Chip Holy Groove και του Cosmos Radio, Γιώργος Πολυγωνίου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Λέω να καλωσορίσουμε λοιπόν, όπως έλεγα και χθες στην εκπομπή, τον Ιούνιο, τον πρώτο καλοκαιρινό μήνα της χρονιάς, με τραγούδια που έχουν σχέση με τον Ιούνιο στο στιχουργικό του περιεχόμενο, του τραγουδίου εννοώ, αλλά και στον τίτλο. Το τραγούδι λέγεται June Bride, η νύφη του Ιουνίου. Το ακούσαμε από ένα αμερικάνικο δίσκο των China Crisis, από το album What Price Paradise του 1976. Ακολουθεί 7 Days in Sunday June, φυσικά με Jamiroquai από το album Dynamite. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που διαλέγω, γραμμένο από τον Ray Davies, από τις μορφές της που αγγλικού ροκ στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70 και 80, ο αρχηγός των Kinks, η Κόμπι στην Αγγλία, του κόσμου της επιτυχίας, έχει γράψει και το Rainy Day in June από το album Face to Face του 1966. Ακούστε τα. Welcome June. Welcome. Ζέστανέ μας, να μας κάνεις πιο όμορφους, πιο γλυκούς, πιο ειρηνικούς.

Έχουμε παίξει και στο G-Poly Group, νομίζω είναι δεύτερη φορά που το παίζουμε στην πενταετία περίπου, τετραετία σίγουρα που είμαι εδώ στο Restart G-Poly και πάλι από το κρατικό ραδιόφωνο. Τι έλεγα, το 7 Days in Sunday June, από το Dynamite album. Το επόμενο τραγούδι λέγεται Rainy Day in June, όπως είπα, γραμμένο από τον Ray Davies. Οι Kings παίζουν και τραγουδούν από το album Face to Face. Αμέσως μετά ξαναπάμε στη δεκαετία του 2010-2018. Πάντα παίζουμε classics και εναλλακτικά κομμάτια από όλες τις δεκαετίες. Απόδειξη και αυτή η σειρά που παίζουμε σήμερα, με τραγούδια που αφορούν τον πρώτο καυτό μήνα του καλοκαιριού κάθε χρόνο. June, Ιούνιος λοιπόν, με τους Florence and the Machine. Florence Welch, η καταπληκτική Αγγλίδα, και η Machine. Prince αμέσως μετά, από το άλμπουμ Hit and Run 2015. Τίτλος του τραγουδιού June. Απολαύστε μουσική για τον Ιούνιο, για το καλοκαίρι. Είναι η βροχή που λέγαμε. Face to Face the album, πανάκριβο άλμπουμ.

Welch, λες εσύ όμως. Σήμερα είναι 39 ετών. Η αρχηγήνα του συγκροτήματος Florence and the Machine, ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα του εναλλακτικού ροκ εδώ και περίπου μια μισή δεκαετία σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βέβαια. Έρχεται πολύ συχνά εδώ στη χώρα. Το τραγούδι λέγεται June, αφιερωμένο στον Ιούνιο, και το άλμπουμ λέγεται High as Hope του 2018. Να κλείσουμε λοιπόν την ενότητα με τραγούδια αφιερωμένα στον Ιούνιο, τον πρώτο καλοκαιρινό μήνα της χρονιάς. Να τον υποδεχθούμε γλυκά τρυφερά και ελπίζω να μας ανταποδώσει με το χαμόγελό του και τη ζεστασιά του. Όχι σε βαθμό έτσι κακουργήματος, δηλαδή 45 βαθμούς, να μας ανταποδώσει την αγάπη του και το αφιέρωμα που κάνουμε ειδικά σε τραγούδια του Ιουνίου. Prince. Με αυτό τελειώνουμε και αυτό λέγεται το κομμάτι June από το άλμπουμ Hit and Run 2015. 2 και 18 πρώτα λεπτά, ακούτε Γιώργο Πολυγωνίου και G Polygroove. Welcome June, welcome, welcome again.

Σήμερα, παιδιά, έχω ξεχάσει το κινητό μου στο σπίτι, το πιστεύετε? Η πρώτη κουβέντα που είπα όταν ήρθα στα παιδιά εδώ στο τρίτο όροφο του κτηρίου της ΕΤ, που στεγάζεται μεταξύ των πολλών ραδιοφωνικών και όχι μόνο σταθμών και το κόσμο, στο Radio, είπα, ρε παιδιά, ξέχασα για πρώτη φορά το κινητό μου. Άλλη μια φορά το είχα ξεχάσει στο αυτοκίνητο. Αλλά αυτή τη φορά το κτάψα σπίτι. Sorry, κύριε Αρχοντό Βασίλη, αλλά θυμάμαι την αφιέρωσή σας σε όλους τους συνεργάτες σου, χειρουργούς, βοηθούς, γιατρούς, νοσοκόμους και νοσοκόμες, σε όλα τα παιδιά που ακούνε ανελιπώς Κόσμος Radio και G-Poly Groove. Επειδή χθες παίξαμε ένα κομμάτι του Paul Desmond για κάποια αιτία, δεν θυμάμαι, από ένα άλμπουμ του καταπληκτικό που έχει γράψει το κομμάτι Take 5 για λογαριασμό του συγκροτήματος, το οποίο ήταν μέλος βέβαια σαξοφωνίστας, Dave Brubeck Quartet. Θυμήθηκα να παίξω λοιπόν, να παίξουμε και τη μαύρη, πιο μαύρη εκτέλεση με τον Willie Mitchell, ο μόνιμος ενορχιστρωτής, παραγωγός και συνθέτης του Al Green, σχεδόν σε όλους τους δίσκους του Al Green, κυρίως στην High Records. Έτσι λοιπόν ακούσαμε από το άλμπουμ του Willie Mitchell On Top το περίφημο Take 5, ενώ αμέσως μετά ακούσαμε Patrice Russian και Cha Cha από το άλμπουμ Patrice.

0: Let me be good to you. Διαφημίσεις ερχόμαστε.
1: Κόσμος 93,6.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και ο Ταχατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κόσμος 93,6. You never find another love like mine.

Let Me Be Good To You που ακούσαμε προηγουμένως πριν τα διαφημιστικά μηνύματα των 2 και 30, για να μην θυμηθούμε τη μεγάλη επιτυχία της καριέρας του τουλάχιστον στη Philadelphia Records στις δεκαετίες του 70, 80 και αρχές 90. You'll never find another love like mine, στην εκτέλεση του 2018 από το άλμπουμ Brazil, με τον πολύ γνωστό μας και αγαπητό, έτσι αν θέλετε, Mario Biondi. Mario Biondi. Η ώρα είναι ακριβώς 3 παρά 20. Ακούτε Γιώργο, G-Ball Πολυγρονίου και G-Ball Groove featuring Ηλία.

Καταλαβαίνω, θέλω έτσι περισσότερα τραγούδια να παίξουμε με τον Χουάν Κάρλος Καλντερόν, τον Ισπανό συνθέτη, τραγουδιστή, παραγωγό, ό,τι θέλετε. Ο οποίος ναι, μεν είναι γεννημένος στη δεκαετία του 20, ενώ 1920, κάτι δεν θυμάμαι, 22, κάπου εκεί. Αλλά έχει κάνει καταριστουργήματα ισπανικά τραγούδια στις δεκαετίες κυρίως 50-60. Αλλά ήταν προσαρμοστικό άτομο, μουσικό, άρρωστο με την καλή έννοια στη μουσική, που προσαρμοζόταν ακόμα και στα πιο σύγχρονα μουσικά στρώματα που συνάντησε στο πέρασμα της ζωής του, της επαγγελματικής. Ladies and gentlemen, Toots Thielemans, Mr. Harmonica Man, μαζί του, Madeline Peyrou.

Toots Thielemans featuring Madeleine Peyrou σε ένα κομμάτι από το άλμπουμ του 2006 One More for the Road, ένα compilation που έχει καλέσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες νέους και παλιότερους, ο Λέτα Άνταμς μέχρι τον Τζέιμι Τζέιμι Κάμπς, κάπου έναν Βρετανό που έχουν παίξει πάρα πολλά τραγούδια του. Είναι δεκαετίας 2010, ο νεαρός τότε Τζέιμι κάπως Τζέιμι Κάμπς κάπως έτσι.

αυτό το κομμάτι που παίζουμε σε μια πιο σύγχρονη εκτέλεση δεκαετίας 2010, ιστορικό τραγούδι που έγραψε ο Χένρι Μαντσίνι για την ομώνυμη ταινία Peter Gunn, if you remember. Και άκουγα πιτσιρικάς εδώ στο κρατικό ραδιόφωνο Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, το βραδάκι 9 με 10 νομίζω, αστυνομικές ιστορίες του Νίκου Φόσκολου. Αυτό το λύσει δηλαδή ιστορίες 15 λεπτών με ηθοποιούς, καταπληκτικό. Δεν υπήρχε τότε τηλεόραση, μόνο ραδιόφωνο. Και είχαμε τις αστυνομικές ιστορίες με σήμα της εκπομπής Peter Gunn με τον Χένρι Μαντσίνι.

Way από το This Is Dean Martin album, βινήλιο. Julie London, Watermelon Man, δεν χρειάζεται να σας πω το αριστούργημα του Herbie Hancock. Ιστορικό θα μείνει και το cover που έκανε ο Mongo Santa Maria σε ένα Latin Jazz κομμάτι λίγο αργότερα από εκείνη την αυθεντική εκτέλεση με τον Herbie Hancock. Το ακούσαμε από το άλμπουμ της Julie London, της μεγάλης ντίβας της αμερικάνικης μουσικής και όχι μόνο, της δεκαετίας του 50 και του 60, Feeling Good Album. Και να κλείσουμε αυτή την ενότητα με νοστάλτζια, τη λέω εγώ, αλλά με ιστορικά τραγούδια, με το Heart, ένα υπέροχο τραγούδι με την μεγάλη φωνή της αμερικάνικης μουσικής σκηνής που ακούει στο όνομα Peggy Lee, γνωστή από το Fever και όλα αυτά τα εκατομμύρια τραγούδια που έχει κάνει, αλλά σήμερα την ακούμε σε ένα κομμάτι από το άλμπουμ Latin Alali, λέγεται Heart.

Εδώ χορεύω με τσα-τσα. Τι ωραίο, Peggy Lee, Julie London and Dean Martin σε απόσταρα Latin Jazz. Come on, baby. G-Poly Groove κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Παρουσιάζει ο Άλκηστε, με συγχωρείτε, ο Γιώργος G-Poly Πολυχρονίου. 93,6 ή 107 κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3 του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, με το κομμάτι των Prefab Sprout με τίτλο Cars and Girls, που έγινε και αυτό επιτυχία στη Βρετανία, από ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, βρετανικό pop κομμάτι δεκαετίας 80, τέλη 80, αλλά στην ουσία δεκαετίας 90, από τα πάρα πολλά συγκροτήματα. Παίξαμε σήμερα το κομμάτι αυτό γιατί η γυναίκα του συγκροτήματος, η Wendy Smith, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963. Συνθέτρια, τραγουδίστρια και κιθαρίστρια του γκρουπ Prefab Sprout. Κυρίες και κύριοι, ο Peter Gabriel. Δεύτερο μέρος του G-Poly Groove εδώ σήμερα Κυριακή, τελευταία μέρα του Μαΐου, με τον Γιώργο G-Poly Πολυγωνίου.

παραγγελί, την Julie London και τον Dean Martin. Και πότε παίζουμε σύγχρονα πράγματα και δυναμικά και χορευτικά. Έτσι είναι το Τσιπόλι Group. Όπως είναι και ο άνθρωπος στη ζωή του, στην καθημερινότητά του. Με δυνατές και χαλαρές στιγμές. Με όμορφες και γλυκές. Αλλά καμιά φορά και μελαγχολικές. Ρομαντικές. Είμαστε ο εαυτός μας, με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι. Ωραίο κομμάτι αυτό από το άλμπουμ Show, που σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στο 86 στο βρετανικό hit parade των άλμπουμ, σύμφωνα με το ημερολόγιο της ημέρας. Peter Gabriel μαζί με την Kate Bush. Δεν ήθελα να παίξω πάλι το Sledgehammer, το έχουμε παίξει άλλη φορά από το ίδιο άλμπουμ. Σήμερα επέλεξα αυτό το δεύτερο single του άλμπουμ με τον Peter και την Kate Bush. Ωραίο. Don't give up. Θυμόμαστε τα διαμάντια της παγκόσμιας δισκογραφίας, είτε σαν επιτυχίες μεγάλες με τις οποίες συνδέθηκε κάποια στιγμή δική μας, έτσι προσωπική, με κάποιες αναμνήσεις ωραίες, αν είναι πρόσφατα, αν είναι πολύ παλιά, το ίδιο είναι. Πάντα θυμόμαστε και πάντα διασκεδάζουμε και φτιαχνόμαστε λίγο με τα τραγούδια και τη μουσική. Πιστεύω να γίνει και με το επόμενο κομμάτι, που είναι ένα παλιό τραγούδι του Elvis. Έχουν διασκευάσει πολλοί κόσμος, όπως και η UB40. Σήμερα το ακούμε από τον εορτάζοντα Καναδό, έτσι γόη της δεκαετίας του 80 στην δισκογραφία του Καναδά, και όχι μόνο, έκανε επιτυχία και στην Αυστραλία αλλά και στην Αμερική πάρα πολύ. Ο Corey Hart λοιπόν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1962.

0: Elvis Presley original για δεκαετία 50, Can't Help Falling in Love. Ωραία εκτέλεση και αυτή, late 80s, από το άλμπουμ βινίλιο Fields of Love, αγρή του έρωτα, με τον υπέροχο πραγματικά Corey Hart, pop star βέβαια, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1962. Ο Διαμάντης έχει ετοιμάσει ένα ωραίο έτσι μηχανικό ήχο για να αλλάξουμε ατμόσφαιρα ακούγοντας Johnny Taylor, που πέθανε σαν σήμερα το 2000, Otis Redding και Rufus Thomas.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τρομερός ο παίκτης, ο μπαμπάς της Soul, μετά το Sam Cooke, ο δεύτερος στη σειρά, Mr. Otis Redding, με το κομμάτι Papa's Got a Brand New Bag, με το, του James Brown, από το άλμπουμ Otis Redding in Person, live άλμπουμ προηγουμένως, για τον Johnny Taylor, όλα αυτά που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2000, σηματοδότησε ένα πραγματικό τέλος, ένα θλιβερό τέλος, αλλά σημαντικό όμως χρονικά της ζωής της Stax Records και του Memphis Sound, ο μαύρος ήχος της Memphis στο Tennessee, με James Brown, με συγγνώμη Johnny Taylor, με William Bell, με Otis Redding, Carla Thomas, Rufus Thomas, με Archibald the Drells, πάρα πολύ καλλιτέχνες, πολύ με Booker T and the MGs or something, Booker T and the MGs, ladies and gentlemen, Rufus Thomas, Walking the Dog, another classic of Stax Records.

Το έχουμε παίξει με τον Ρότζερ Ντάλτερ, το έχουμε παίξει με τους, που λέγονται αυτοί, που είχαν έρθει και στο γήπεδο της, του Sporting. Τους είχε φέρει ο Σάκης μαζί με την Ντόζη, ήταν promoters αυτές τις συναυλίες, Dr. Feelgood. Και είχαν παίξει και το Walk the Dog, υπάρχει στο, σε ένα live album τους, καταπληκτικό, ένα κλασικό soul από την ωραία αυθεντική soul της Stax Records της δεκαετίας του 60 στο Memphis, με πρωταγωνιστές μεταξύ των Πολών και τον Johnny Taylor, εξαιτίας του οποίου κάναμε αυτή τη μικρή αναφορά σε ένα έτσι ολιγόλεπτη ενότητα για να τιμήσουμε την ημερομηνία θανάτου του τεράστιου Johnny Taylor της Stax Records. Η ώρα είναι 3:20 από τα λεπτά. The Crusaders, the Crusaders, the Crusaders.

όλοι οι φίλοι μου είπαν ότι πέρασαν καταπληκτικά χθες στο Καζάρτε, στο πάρτι του Cosmos Radio, με πάρα πολύ κόσμο και πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με ωραία καθαρά πρόσωπα, σχετικά νεανικά θα έλεγα, 30s, 40s, 50s or something. Ωραία ορχήστρα, πολύ ωραία μπάντα, ωραία φωνή. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, δεν μπορούσα να έρθω φυσικά. Γιατί είχα εκπομπή, ξέρετε, δεν είναι όλα εγώ και είμαι ξενοφών ραράκος που έλεγα και το, όταν τον πήραζα τον φίλο μου τον ξενοφόντα. Ράκος του λέω ξενοφών, ξενοφών είμαι ράκος, εξού και ξενοφών ραράκος. Αχ, να το αφιερώσω τον ξενοφόντα από αυτό το κομμάτι. Τι ωραίο, Μπολ Κάκλαν μαζί με Ruth Davis. You're gonna get used to you, next to you, baby. Keep on doing. Τι ωραίο, μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καλό καλοκαίρι σε όλους και καλό μήνα από αύριο. Να είμαστε καλά, χρόνια πολλά για την μεγάλη θρησκευτική γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Και καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Καλή επιτυχία. Προσέξτε παιδιά, σας έλεγα και χθες, είμαστε στην περίοδο των χαρτιών. Όσο πιο πολλά χαρτιά έχεις, τόσα πιο πολλά χαρτιά, άλλα χαρτιά όμως, θα αποκτήσεις. Τ' άκουσες πολύ μου, που θα έλεγε και ο Χατζηχρήστος. Σας βοηθάω με αυτά που λέω για να σας ανεβάσω, να τραγουδάτε, να μελετάτε, να προοδεύετε. Χαρτιά, μαζέψτε χαρτιά. Χαρτιά προσόντων.

φωνητικά τζου, φωνητικά τζου, στην προηγούμενη ζωή μου ήμουν. Εκατομμύρια μόνο στο Cosmos Radio τέτοια μουσική. Πουθενά αλλού, σε όλη την Ευρώπη. Μόνο εμείς, μόνο εμείς. Yeah. Ah, come on baby, καλό weekend. Νομίζω ότι σήμερα είναι Σάββατο και αύριο λόγω του Αγίου Πνεύματος είναι Κυριακή. Non-stop σταθμός με τα καλύτερα τραγούδια για αύριο, σεβόμενοι όλοι μας και όλες. Την ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχουν μουσική παραγωγή, έτσι ούτε οι συνάδελφοί μας οι χωρίτες. Αργή, αργή, non-stop με beautiful music.

ξέρω να κουνιάσετε. Η ώρα είναι ακριβώς 3.30. Ώρα για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε την ημίτερη με έναν παλιό γνώριμο βετεράνο, τον έλεγα από τότε, από τις δεκαετίες του 80 και 90 της Soul, που είναι καταπληκτικός, αγαπητός και ταλαντούχος. Ήταν ο Bobby Womack σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: he's a tan.
1: Yeah.
0: My back turned towards
1: the sun. Έχει ψαράκια κάτω από κάρκα. Ναι, όχι τίποτα άλλο, φάγαμε και ψάρια το μεσημέρι. Τι είχαν οι τες πατάτες που λέω λόγω με ψάρια. Θυμάμαι αυτό το άλμπουμ, ένα των main ingredient που λέγεται Αφροντίσια και ένα που χθες, αυτό δεν το ξέρω, Ray Stevens, που έχουμε είναι πάρα πολύ γρατζουνισμένα, δεν τα έχω βρει ολοκάθαρα. Και αυτό είναι γερμανικής κατασκευής. Το Communication άλμπουμ, Bobby Womack, με το Fire and Rain του James Taylor. Ωραία soul εκτέλεση. Ladies and gentlemen, Ramsey Lewis plays That's the Way of the World. Από το Don't Feel Good album, τον Earth, Wind & Fire.

όλοι παίζεται από άλλους καλλιτέχνες, δεν γίνεται cover version από επόμενους καλλιτέχνες, όταν γεννηθεί το τραγούδι από τον δημιουργό του, που μπορεί να είναι και ο τραγουδιστής κιόλας ταυτόχρονα, τότε κλασικοποιείται. Αυτό λέμε κλασικό κομμάτι, όπως πιστεύω ότι είναι το That's the Way of the World από το μόνιμο άλμπουμ των Earth, Wind and Fire, που ακούσαμε σήμερα σε μια πιο αργότερα έτσι εκτέλεση, δεκαετίας 70 εννοώ πάλι, αλλά προς το τέλος δεκαετίας 70, ίσως 79 ή 80 ακόμη, από το άλμπουμ του διάσημου πιανίστα και κιμπορτίστα στην περίπτωσή μας και οργανίστα όποτε θέλει, είναι τρομερός παίκτης. Είχε έρθει και στο Γκαζάρτε πριν από λίγα χρόνια, λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Έχει φύγει, είναι δυστυχώς. Ramsey Lewis and That's the Way of the World, το άλμπουμ Don't It Feel Good.

γράψει ο DJ Rogers, πολύ σπουδαίος μαύρος καλλιτέχνης και συνθέτης, The Sun Soul, και που ερμηνεύει η περίφημη Natalie Cole από το album Snowfall on Sahara 1999-2000, κάπου εκεί. Το τραγούδι λέγεται Say You Love Me, Say You Love Me. Το έχουμε ακούσει με την Patty Austin στο G-Poly Groove. Ευκαιρία να το ακούσουμε σε μια πολύ μεταγενέστερη εκτέλεση 2000 από την επίσης εξαγαστή κόρη του Nat King Cole, Miss Natalie Cole. Say You Love Me, baby. Say You Love Me. Και αμέσως μετά ένα τραγούδι αφιερωμένο στον έτσι classic φίλο από τα χρόνια του πύργου των Αθηνών στους Αμπελοκήπους, Mike Venos. Με Billy Paul αυτή τη φορά, χωρίς να κάνουμε λάθος. Billy's back home. Got my head on straight. Come on, Natalie.

ποτό τώρα, έτσι, καπνό, ποτό, ωραία ατμόσφαιρα, λίγο φως, ρομαντισμός, χερακί, αγκαλίτσες, ωραία μουσική, yeah.

Say You Love Me by Natalie Cole για τους ρομαντικούς lovers. Ελπίζω να με ακούτε όλοι σήμερα, οι γνωστοί μου τουλάχιστον, οι τακτικοί μου ακροατές που έχουμε στη μουσική μας σελίδα στο Facebook G-Poly Show. Τα εκατομμύρια email που στέλνετε, thank you very much for everything, και φυσικά και στο Facebook όσους φίλους έχω συμπτωματικά, 5.000, 83.000 είναι τα υπόλοιπα, γίνεται χαμός. Marvin Gaye, Marvin Gaye, ladies and gentlemen.

είναι αυτό. Τέλος δεκαετίας του 70 δεν ήταν τόσο εμπορικό. Και από εκεί δεν το είχε μέσα. Φαίνεται προφανώς έγινε reissue κάποια δεκαετία, 2000 δεν ξέρω πότε ή 90, και το έβαλαν γιατί δεν το έβρισκα σε καμία περίπτωση εγώ ότι είναι αμερικάνικο αυθεντικό πρόμο κιόλας, και δεν έχει μέσα το κομμάτι που λέει ότι ανήκει στο άλμπουμ αυτό. Κάνω έτσι, δεν υπάρχει. Προφανώς είναι reissue εκτέλεση και γι' αυτό υπάρχει extra bonus σε κανένα CD. Μπάς περίπτωση, δεν το έχω πάρει στο κομμάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Life is a game. Life is a game of give and take. Δηλαδή η ζωή είναι ένα παιχνίδι του δίνω και παίρνω. Σωστό είναι αυτό. Κυρίες και κύριοι, ο Billy Paul. Έτσι για τον παλιά, τα ωραία χρόνια μας, στις δεκαετίες του 70. Philadelphia Records and Billy Paul or something. Billy Paul singing for lovers.

Billy Paul, Βασίλης Παύλου, που έλεγε και ο Mike. Billy's Back Home, από το υπέροχο άλμπουμ του Got My Head On Straight. Φυσικά δύο χρόνια αργότερα από το περίφημο Me and Mrs. Jones. Ήταν το G-Poly Groove με τον Γιώργο G-Poly Πολυγωνίου εδώ στο Cosmos Radio 93,6. 5 λεπτά πριν τελειώσουμε, ενώ παίζουμε ένα κομμάτι για τον εορτάζοντα σήμερα βραζιλιάνο περκασιονίστα, τον Παολίνχο Ντα Κώστα, σε ένα τραγούδι από το άλμπουμ Sunrise του 1984. Όπου τη αριστούργημα African Sunrise είναι ο τίτλος του track. Στον ήχο ήταν και σήμερα εκτός από την Ελπίδα και ο Ηλίας Διαμάντης. Σε λίγο κοντά σας ο Ιωσήφ Βάγκερ και αμέσως μετά Κώστας Μιλωνάς. Από το Γιώργο Πολυγωνίου, γεια σας, καλή Κυριακή και καλό μήνα για αύριο. Και καλή επιτυχία στα παιδιά για τις Πανελλήνιες που συνεχίζονται για λίγες μέρες ακόμα next week.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και μυρωδιά της? Απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
5: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι ένα κλασικό για το καλοκαίρι τραγούδι που ξεκινάει ημερολογιακά αύριο. On the Beach από τον Chris Rea, κυκλοφόρησε το 86 στο 8ο άλμπουμ του μοναδικού Chris Rea, ο οποίος είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα την καριέρα του. ...25 στούντιο άλμπουμς, ξεκινώντας από τα 70's.

Chris Rea με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή, με τη βελούδινη αυτή φωνή και τις πολύ ωραίες συνθέσεις, ρομαντικές συνθέσεις όπως αυτή, On The Beach, έφυγε πριν 6 μήνες περίπου, 22 Δεκεμβρίου του 25. Τα 4 ετών περίπου. Μεγάλες επιτυχίες, πολύ ωραίες επιτυχίες έχει γράψει και το γνωστότερο ίσως για μας εδώ στη χώρα είναι το On The Beach, σε ένα τραγούδι που η έμπνευσή του προήρθε από μία ακτή στην Ίμπιζα, Formentera. Το Formentera είναι ένα νησί ισπανικό στην Μεσόγειο και ανήκει σε αυτό το σύμπλεγμα μαζί με Μαγιόρκα, Μενόρκα και τα άλλα νησιά. Πολύ δημοφιλή, μεγάλη έτσι, πολύ δημοφιλή τουριστική προορισμή, ειδικά η Μαγιόρκα, αλλά και αυτή η παραλία. Εκεί που γεμίζουν το καλοκαίρι και σήμερα, για αυτές τις μέρες, αυτό το τρίμερο, έχουν γεμίσει παραλίες. Summer Cannibals, η Patti Smith. Ακούτε μουσικές ιστορίες από το Ιωσήφ Βάγκελ λίγο μετά το G-Poly Show με τον Γιώργο Πολυχρονίου, τον μοναδικό Γιώργο Πολυχρονίου. Τεράνο και πολύπειρο Γιώργο, που παραμένει έτσι και τρελός και παιδί και πολύ ανοιχτός, συναισθηματικά ευαίσθητος και πολλά ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε. Έχουμε όμως καιρό και στη συνέχεια να πούμε για τον Γιώργο. Summer Cannibals, η Patti Smith που εμφανίστηκε πρόσφατα στο Λυκαβητό και όσοι πήγαν εκεί έμειναν πολύ ικανοποιημένοι, πολύ δυναμική η παρουσία της μαζί με τους γιους της.

αυτό δεν ακούστηκε στο live. Ξεκίνησε με το Dancing Barefoot και τελείωσε βεβαίως με ποιο άλλο, με το People Have the Power. Προηγήθηκε το Gloria, αυτό το τραγούδι του Van Morrison και τον Them, που το είχε πει παρέα με τον Van Morrison, το Because the Night βεβαίως. Λίγο πολύ το ίδιο πρόγραμμα που είχε κάνει πριν τρία καλοκαίρια νομίζω. Ήταν τότε στο Ηρώδιο. Τώρα η τελευταία φορά ήταν που εμφανίστηκε στην Αθήνα στο Λυκαβητό 15 Μαΐου. Ήταν sold out η συναυλία, γέμισε ασφιχτικά ο λόφος. Ένα χρόνια μετά το εμβληματικό Horses, η Patti Smith απέδειξε στο Λυκαβητό γιατί παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της rock μουσικής και της rock ποίησης, θα λέγαμε. Όχι μόνο σαν παρουσία, αλλά γενικά σαν καλλιτέχνηδα, ως σύμβολο, ως άποψη, ως προσωπικότητα. Σε χωριστή στιγμή στη βραδιά στο Λυκαβητό, πριν λίγες ημέρες, πριν δύο εβδομάδες, ήταν το τραγούδι των Doors που ερμήνευσε η Patti Smith, The Crystal Ship. Και όπως φαντάζεστε όσοι βρεθήκατε στο Λυκαβητό, υπήρχαν κάθε ηλικίας άνθρωποι, βεβαίως πολύ μεγάλης ηλικίας, που μεγάλωσαν με τα τραγούδια από τότε, από τα 70's, με τα τραγούδια της Patti Smith, αλλά και νεότεροι. Αυτό είναι η διασκευή στο τραγούδι των Latin Spoonful, το Summer in the City, The Snatch.

καλοκαίρι στην πόλη. Πολλές συναυλίες και αυτό το καλοκαίρι, για τις οποίες ενημερώνεστε από αυτή την εκπομπή και όχι μόνο, από αυτό το σταθμό που χθες είχε το πάρτι του ο κόσμος στον Καζάρτε, δίπλα στο Jazz Festival. Εκεί απολαύσαμε μια φοβερή βραδιά χθες, πολύ ιδιαίτερη βραδιά jazz, αλλά και πολύ χορευτική, κλαμπ ήχος, τέκνο ήχος, σε σημείο να χορεύουμε την τελευταία ώρα αρκετά με το τελευταίο σχήμα. Φοβερή η επιλογή των ονομάτων για τη χθεσινή μέρα, γενικά για το Jazz Festival του Δήμου Αθηναίων που γίνεται κάθε χρόνο με ελεύθερη είσοδο. Πολλοί κόσμος, πολλοί από αυτούς βρέθηκαν και στον Καζάρτε, στο πάρτι του σταθμού. Πολλοί περιμένουν να βρεθούν στο ξέφωτο του Σταύρος Νιάρχος, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εκεί που θα εμφανιστεί ο David Byrne στο πλαίσιο του Release Festival. 21 Ιουνίου, 20 θυμίζω, την προηγούμενη, στον ίδιο χώρο, στο κέντρο πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Jean-Michel Jarre.

Αυτό είναι το τελευταίο του David Byrne από το άλμπουμ του Who is the Sky, What is the Reason for It, το τραγούδι που θα ακούσουμε σίγουρα σε αυτή τη βραδιά που περιμένουμε με μεγάλη προσμονή. Για ακόμα μια βραδιά έρχεται ο David Byrne, 21 Ιουνίου. Συζήταγα χθες με τον Γιώργο τον Μουχταρίδη, τον φίλο και συνάδελφο, για το πόσες φορές έχει έρθει ο David Byrne. 5 ή 6, κάπου εκεί. Αρχής γενομένης από το 82 με τους Talking Heads. Και θα τραγουδήσει αυτό το τελευταίο live τις επιτυχίες των Talking Heads. Έτσι έχει υποθεί, έχει υποσχεθεί ο ίδιος. Το Miss You τώρα του Jose James, μια διασκευή στο τραγούδι των Stones από το άλμπουμ 1978 Revenge of the Dragon. Εκεί υπάρχει παραγωγή του 25 και κυκλοφορίας 25. Ωστόσο ο Jose James έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει το άλμπουμ I Want You, αυτό το εμβληματικό άλμπουμ του Marvin Gaye. Ένα άλμπουμ που έφτιαξε ο Marvin Gaye σε παραγωγή και συνεργασία με τον Leon Ware, με τον οποίο γνωρίστηκε και συνεργάστηκε και ο Jose James. 6 Ιουλίου στο Λυκαβιτό και ο Jose James για αυτή τη βραδιά. Marvin Gaye, I Want You. Μαζί του η China Moses. Και μια πολύ καλή μπάντα μουσικών. Hey.

δεύτερη άποψη του Jose James στο Miss You των Stones με έτσι soul προσανατολισμού. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια διασκευή που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες σε ένα από τα γνωστότερα, ίσως το καλύτερο, των Rolling Stones. Δύσκολο να διαλέξεις ένα από όλα, αλλά αν πρέπει να διαλέξεις ένα, είναι αυτό το Painted Black.

σχεδόν μισός αιώνας από τότε που πρωτακούστηκε και κυκλοφόρησε το Paint It Black σαν σίγγλ αρχικά, το 66. Και τώρα ένας καλλιτέχνης γεννημένος το 98 από την Αυστραλία με καταγωγή από την Γκάνα, ο Genesis Owusu, ο οποίος είναι ένας ράπερ από την Κανμπέρα της Αυστραλίας, και αυτό λοιπόν τραγουδάει ένα των Stones τραγούδι από τα 60's, 50 χρόνια μετά από τότε που κυκλοφόρησε το τραγούδι, το Paint It Black. Οι Rolling Stones που συνεχίζουν ακάθεκτοι να εμπνέουν, να γοητεύουν και να ηχογραφούν και να βγάζουν καινούριο άλμπουμ, παρακαλώ, που όπως διαβάζω στον Guardian, It Kicks Us, για το καινούριο άλμπουμ, τα σπάει που λέμε εμείς. In the Stars είναι το επίσημο πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει αρχές Ιουλίου με τίτλο Foreign Tanks. Tanks δηλαδή, όχι tanks, άρματα, tanks, το λέω με την κατάλληλη accent, αλλά για να είμαστε σαφείς, ξένες γλώσσες. Όχι γλώσσες που μιλάμε, που γλύφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Bad Moon Rising, ο John Fogerty με τους Creedence Clearwater Revival, για να θυμηθούμε ένα από τα κλασικά τους, και είναι αρκετά. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εδώ στο Κόσμος, μουσικές ιστορίες του Νησί Βάγκερ. Σήμερα θα ακούσουμε και κάποιες ιστορίες και τραγούδια για την μπλε πανσέλινο, όπως λέγεται, Blue Moon, το μπλε μικρό φεγγάρι. Είναι ένα σπάνιο θέμα, αν και δεν είναι τόσο μπλε όσο ακούγεται ή όσο φανταζόμαστε. Πάντως σήμερα ο νυχτερινός ουρανός θα έχει ένα μπλε μικρό φεγγάρι και μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά και να ακούσουμε και τον Blue Moon. Μια διασκευή στο τραγούδι από τις δεκάδες εδώ σε Uptempo με αυτό το φωνητικό συγκρότημα The Muscles.

Μεγάλη επιτυχία αυτή η έκδοση σε ένα τραγούδι slow, μπαλάντα, που ακούστηκε πρώτη φορά το 1934. Το έχουν τραγουδήσει από τότε πάρα πολύ, από Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole και άλλες μεγάλες φωνές εποχής, Billy Holiday, Elvis Presley, όπως θα ακούμε εδώ σε μια επεξεργασία, γιατί και αυτός το έχει τραγουδήσει σε ένα slow tempo, πολύ έτσι ατμοσφαιρική ερμηνεία του.

Το μπλε φεγγάρι λοιπόν, ποιο είναι το μπλε φεγγάρι? Είναι το φεγγάρι που βγαίνει και πάλι μέσα στο μήνα. Δηλαδή είναι η περίοδος του φεγγαριού, 29 μέρες και κάτι. Αλλά μερικές φορές μια παρσέλινο εμφανίζεται δύο φορές τον ίδιο μήνα. Όπως τώρα, όπως σήμερα, εμφανίζεται για δεύτερη φορά μέσα στο Μάιο. Στο Guardian πάλι λέει ο Dr. Greg Brown για το μπλε φεγγάρι, για το Blue Moon. Πιθανώς ο πιο κοινός που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή και πιο γνωστό σίγουρα όρος για τη σελήνη. Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε μια δεύτερη πανσέλινο μέσα σε ένα και μόνο μερολογιακό μήνα.

Αυτός ο δεύτερος τύπος της εμφάνισης της σελήνης είναι αυτό που λέμε μπλε σελήνη, η εποχιακή μπλε σελήνη, Blue Moon.

Λέει λοιπόν ο Dr. Brown, σε αυτή την περίπτωση συμβαίνει μέσα σε αυτούς τους μήνες μεταξύ του ηλιοστασίου και της ημερίας. Σε αυτούς τους τρεις μήνες έχουμε τρεις πασελίνους, αλλά περιστασιακά θα έχουμε τέσσερις. Και για κάποιο λόγο αυτή επιπλέον εμφάνιση πανσελίνου αναφέρεται ως μπλε φεγγάρι. Εδώ το Moon of Alabama, όπως θα ακουγόταν τότε στην προπολεμική Γερμανία, τότε που το συνέθεσαν ο Kurt Weill και ο Bertolt Brecht, σε μία ερμηνεία από Max Rabe, Γερμανός ο ίδιος, αλλά τα τραγουδά στα αγγλικά. Γνωστό και ως Whiskey Bar. Όπως ας πούμε το έχουν τραγουδήσει και οι Doors. Εδώ όμως με την ενορχήστρωση και αυτήν την ερμηνεία που ήταν η ζητούμενη της εποχής τότε, όταν το έγραψαν οι δύο εβραϊκής καταγωγής συνθέτες και συνθέτης και θησιουργός, Kurt Weill, Bertolt Brecht, οι οποίοι έφυγαν τότε από την ναζιστική Γερμανία για να αποφύγουν τις διώξεις και να βρεθούν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν ελεύθεροι και να γράφουν ελεύθερα.

Απόψε το βράδυ λοιπόν μπορούμε να απολαύσουμε το φεγγάρι, το δεύτερο φεγγάρι, γεμάτο φεγγάρι του Μαΐου, το Blue Moon. Κάθε δύο χρόνια παρουσιάζεται λέει αυτό. Εδώ ένα ακόμα πολύ τραγουδισμένο, το Fly Me to the Moon από τον Ben Local Soul.

Γενικά και τα φεγγάρια έχουν εφευρεθεί διάφοροι τίτλοι, προσδιορισμοί, χαρακτηρισμοί, Blue Moon. Εδώ έχουμε το Cajun. Ο Eric Clapton με τους φίλους του, ένας από αυτούς, από τους καλύτερους του, JJ Cale, τον έχει βοηθήσει πολλές φορές. Ο Eric Clapton, όπως και ο Joe Cocker που έλεγα χθες, είναι ένας από αυτούς που έχουν διασκευάσει τραγούδια και τα έχουν κάνει μεγάλη επιτυχία, από το Assad the Sheriff, το Cocaine ή αυτό εδώ, το Cajun Moon του JJ Cale.

Αφού ασχοληθήκαμε με το φεγγάρι και με τα χρώματά του και με την τελευταία προσέγγιση που έγινε και πάλι στο δορυφόρο της γης, του μικρού μπλε πλανήτη, και σχεδιάζονται διάφορα για βάσεις, για διακοπές στο φεγγάρι και άλλα. Walking on the Moon, λοιπόν, από τους μοναδικούς πολλούς.

Φτάσαμε στο τέλος σήμερα, 31 Μαΐου, μια μέρα πριν από την έναρξη του καλοκαιριού επισήμα. Σήμερα το βράδυ είναι η δεύτερη Πανσέληνος του Μαΐου. Αύριο αργία του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα να υπάρχει και ας είναι και για όλους. Γιατί η πνευματική ζωή νομίζω έχει υποστεί μια έτσι μεγάλη υποτίμηση στη χώρα μας, με όλα αυτά που παρακολουθούμε, όλα αυτά τα παραμύθια που μας σερβίρουν. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Αυτή είναι η άποψη των Sublime στο Summertime, με τίτλο Doing Time. Έχουν προσθέσει πολλά σε αυτό το κλασικό Summertime. Doing Time που σημαίνει

Ξαπλά είμαι ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα των 90's για την δυτική ακτή. Με αυτό θα κλείσουμε τις μουσικές ιστορίες σήμερα που ακούσατε τον Ιωσή Βάγκερ. Ο Λίας Διαμάντης θα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Κώστας Μιλωνάς θα είναι σε λίγο παρέα σας εδώ στη θέση μου. Καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι, καλές βουτιές. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά μου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καινούριο άλμπουμ, το οποίο χρειάστηκε 16 χρόνια για να ολοκληρώσει ο Σεου Ζόρζ. Το κομμάτι Riverman, ένα τραγούδι ενός Άγγλου μουσικού της folk, για όσοι τον τιμούνται, τον Nick Drake, ένας μουσικός που έγινε γνωστός μετά το θάνατό του, μόλις ηλικία 26 χρόνων. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη γυριακάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου. Παρέα μέχρι τις 6, παρέα με μουσικές και τραγούδια από όλο τον κόσμο, αλλά και ένα βιβλίο. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε προχθές, το Philadelphia's Being Good To Me. Αυτό το κομμάτι, Change To Bleed. Δημιουργός το Kurt Weill, ένας μουσικός από την Πενσιλβάνια. Ένα όμορφο βίντεο κλιπ που συνοδεύει αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην Φιλαδέλφια. Kurt Weill είναι ένας μουσικός με επιρροές από Randy Newman, Bob Dylan, Neil Young αλλά και Bruce Springsteen. Απογευματά Κυριακής έφτασε και η ώρα, ακούγοντας πάντα κόσμο, να μιλήσουμε για το βιβλίο που έχουμε για σας σήμερα. Monday morning runs, Sunday night scream, slow me down before the new year dies. Το βιβλίο είναι ένα φιλεράκι για το καλοκαιράκι που ξεκινά από αύριο. Η μόνη που απέμεινε, ο τίτλος του, συγγραφέας είναι ο Ράιλι Σάγκερ, επίσης από την Πενσιλβάνια. Λοιπόν, έχουμε τρία αντίτυπα για σας, θα τις δώσουμε τέχνιο, θα φτάσουν στα δικά σας χέρια μετά από κλήρους που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6 με την γνωστή διαδικασία, μας στέλνει το μήνυμά σας μέσω Viber. Μας βρίσκεται εύκολα, Κόσμος Radio. Γράφτε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής

0: Κόσμος 93,6.
1: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
2: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3 του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα.

το 2023 ο Σταύρος Λάντσιας με το κουαρτέτα του ηχογράφησε αυτή τη σπουδαία δουλειά My Ennio Morricone, μια δουλειά αφιερωμένη στο μεγάλο Ιταλό συνθέτη. Σταύρος Λάντσιας, ο οποίος συμμετείχε την περασμένη Δευτέρα στο 25ο Athens Jazz Festival. Ένα φεστιβάλ που ολοκληρώνεται απόψε με τρεις μπάντες, ξεκινώντας στις 9. Εσείς ακούτε Κόσμος, έχουμε και ένα βιβλίο για σας σήμερα, ένα θρίλεράκι, ένα μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Μετέχμιο, η μόνη που απέμεινε, του Ράιλι Σάγκερ. Αναφορά σε μια αιματηρή νύχτα το 1929 που μια οικογένεια δολοφονείται, με τους περισσότερους ανθρώπους εκεί να πιστεύουν ότι η 17χρονη Λενόρα, η κόρη της οικογένειας που επέζησε, ήταν και υπεύθυνη για τις δολοφονίες. Η αστυνομία ωστόσο δεν το απέδειξε ποτέ και 50 σχεδόν χρόνια μετά η 70χρονη πια Λενόρα, καθυλωμένη σε ένα αναπηρικό καροτσάκι μετά από μια σειρά εγκεφαλικών, ανίκανη να επικοινωνήσει με την γλώσσα μόνο γραπτά, θα τα πει όλα, θα τα φανερώσει όλα στην νοσοκόμα που την περισσάλπει. Τρία αντίτυπα που θα φτάσουν στα δικά σας χέρια μετά από κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε μέσω Viber, το μήνυμά σας να γράφει, να λέει τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής είναι χρήσιμη και η διεύθυνσή σας.

Ρικάρδο Σαντάνα φυσικά και Όγιο Κόμο Βουβά. Ένα κομμάτι που το κυκλοφόρησα στο Σαντάνα το 1970, σε αυτό το περίφημο άλμπουμ του Απράξας. Ένα κομμάτι όμως το οποίο η σύνθεσή του ανήκει στον μεγάλο Τίτο Πουέντε, το είχε ηχογραφήσει και το είχε κυκλοφορήσει 8 χρόνια πριν, το 1962. Τίτο Πουέντε, ο οποίος απεβίωσε το 2000, μια μέρα σαν σήμερα, αφήνοντας μια μεγάλη, μια τεράστια κληρονομιά στην μουσική. Εδώ τον ακούμε στη συνέχεια από ένα δικό του αφιέρωμα στους Beatles. Εσείς έχετε λίγα λεπτά ακόμα να στέλνετε τα μηνύματά σας για την κλήρωση που θα κάνουμε. Τρία αντίτυπα του βιβλίου «Η μόνη που απέμεινε», ένα αστυνομικό θρίλερ του Ράιλι Σάγκερ. Αν τις εκδώσεις με τέχνιο, μας βρίσκεται το μήνυμά σας, το στέλνετε στο Cosmos Radio, στο Viper. Γράφτε τη λέξη βιβλίο, όνομα, τεπώνυμο, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, μας γράφετε και τη διεύθυνσή σας.

Μελίνα Τζόνς, φτάνουμε στο τέλος για σήμερα και ένα κομμάτι από το τελευταίο της άλμπουμ. Κουμπίας Μιμόντο. Πριν σας αποχαιρετήσω όμως, οφείλουμε τα ονόματα των τυχερών ακροατριών μας σήμερα. Τρεις ακροάτριες είναι οι τυχερές για το μυθιστόρημα, το αστυνομικό θρίλερ που είχαμε για σας σήμερα. Το θρίλεράκι λοιπόν, η μόνη που απόμεινε, του Ράιλι Σάγκερ από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Φίλε ακροάτρια, κυρία Μαρία Φουντουλάκη και κυρία Καλυψό Γιαννάκη, θα πρέπει να περάσουν από το Μετέχνιο. Βρίσκεται στην Αθήνα, Υποκράτους 118, για να το πάρουν. Ενώ μία ακόμη φίλε ακροάτρια, η κυρία Φλόρα Διαμαντάρα, θα περιμένει να το παραλάβει ταχυδρομικός στην Λέρο.

Τάσος Μιλωνάς ήταν μαζί σας για αυτήν την ώρα. Θα τα πούμε βέβαια πάλι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν μείνετε στον κόσμο. Έρχεται η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, ο ήχος οθόνης.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
5: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γεια σας. Οι Pink Floyd που ακούσαμε μας ταξιδεύουν πίσω στη χρονιά του 1970 για να ακούσουμε αποσπάσματα από μια ταινία ορόσημο της εποχής εκείνης, παρόλο που δεν είχε δεχτεί καλές κριτικές τότε, Zabriskie Point, η ταινία του Αντωνιόνι. Θα ακούσουμε ένα μέρος από τη μουσική της ταινίας αυτής σε ένα πολύ πετυχημένο άλμπουμ που είχε βγει την ίδια χρονιά. Το άλμπουμ περιλαμβάνει τραγούδια ηχογραφημένα από σύγχρονα ροκ συγκροτήματα του τότε, δηλαδή 60-1970, με επιλογή των κομματιών και των συγκροτημάτων από τον ίδιο το σκηνοθέτη, τον Αντωνιόνι. Μόλις ακούσαμε τους Pink Floyd από το φιλμ και θα είναι η Kaleidoscope, ένα ψυχεδελικό folk συγκρότημα, το συγκρότημα του David Lindley.

Η Kaleidoscope, σπουδαίο συγκρότημα της δεκαετίας του 60, στην ταινία του Αντωνιόνι Zabriskie Point. Η ταινία έγινε γνωστή γιατί παρουσιάζει την αντικουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτειών στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70. Μερικές από τις σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν στο Zabriskie Point, στο Death Valley, στην Καλιφόρνια. Ένα μέρος που έκανε πολλούς από εμάς που είχαμε δει την ταινία να το επισκεφθούμε για να δούμε πώς γυρίστηκε αυτό το φιλμ στην πιο ζεστή περιοχή του πλανήτη.

Ήταν το Sugar Babe από την ταινία Zabriskie Point με το συγκρότημα των Young Bloods. Καλό συγκρότημα με επικεφαλής τον Jesse Colin Young. Και τώρα ένα ιστορικό συγκρότημα που συμμετέχει με παραπάνω από ένα τραγούδια στο soundtrack και στην ταινία. Οι Grateful Dead. Το Dark Star είναι μία από τις πολύ σημαντικές ηχογραφήσεις του αμερικάνικου rock συγκροτήματος. Μία εκδοχή του τραγουδιού ακούγεται στο Zabriskie Point.

Και πάλι η Pink Floyd. Το τραγούδι που θα ακούσουμε το έχουν γράψει ο David Gilmour, ο Roger Waters, ο Richard Wright και ο Nick Mason.

Zabriskie Point. Ένα φιλμ και ένα soundtrack που έχουν αποκτήσει με τα χρόνια ένα cult status. Mark Fresset, Daria Halprin και Rod Taylor οι πρωταγωνιστές της ταινίας. Ακούμε τον Jerry Garcia από το συγκρότημα των Grateful Dead.

Ένας θρύλος της μουσικής, ο Τζέρι Γκαρσία ήταν αυτός. Το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε από το soundtrack της ταινίας Zabriskie Point είναι εντελώς διαφορετικό από αυτά που ακούσατε μέχρι τώρα. Είναι τραγούδι που ξεκίνησε την καριέρα του το 1948. Το 1950 το ηχογράφησε μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες της δεκαετίας του 50, η Patti Page, η οποία συνέχισε και στη δεκαετία του 60. Λέγεται Tennessee Waltz και είναι από τα τραγούδια που, αν δει κανείς το φιλμ, ακούγεται σε μία πολύ έτσι χαρακτηριστική σκηνή του Zabriskie Point.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Ο Γιάννης Πετρίδης συνεχίζει στο Κόσμος με τραγούδια τώρα από την ταινία Ορόσημο του 1969, Easy Rider. Το φιλμ με σκηνοθέτη τον Ντένις Χόπερ και πρωταγωνιστές τον ίδιο και τον Πίτερ Φόντα και επίσης τον Τζακ Νίκολσον. Ξεκινάμε ακούγοντας τραγούδια από το φιλμ με τον Ρότζερ Μαγκουίν στο Ballad of Easy Rider.

ο Roger McQueen από τους Birds. Στη συνέχεια η Steppenwolf, ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που έπαιξε heavy metal πριν οριστεί αυτό το είδος. Το The Pusher είναι ένα τραγούδι του Hoyt Axton του 1963. Το διασκεύασαν οι Steppenwolf. Το 1969 ακούστηκε στην ταινία Easy Rider, σε μία από τις σκηνές στην αρχή του φιλμ. Έτσι λοιπόν, από εκεί έγινε και επιτυχία.

Η καταπληκτική Steppenwolf στο αποκορύφωμά τους. Με αυτό που ακούσαμε και αυτό που έρχεται. Θα είναι το Born to be Wild. Ένα τραγούδι ορόσημο για τη μουσική. Είναι το πρώτο τραγούδι που περιέχει τον όρο heavy metal στους πρώτους στίχους. Θα τον παρακολουθήσετε. Heavy metal thunder. Έτσι σηματοδοτεί την πρώτη χρήση αυτού του όρου στη ροκ μουσική. Από την ταινία Easy Rider.

Στην ίδια ταινία, δηλαδή στο Easy Rider, έχουμε και ένα από τα τραγούδια των Jimi Hendrix Experience από το άλμπουμ τους του 67, If Six Was Nine.

Ακούμε τραγούδια από την κλασική ταινία του 69, Easy Rider, Jimi Hendrix Experience. Υπάρχει και ένα ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα από τα δημοφιλέστερα της δεκαετίας του 60, στο ίδιο soundtrack και στην ταινία, οι Electric Prunes. Ηλεκτρονική ροκ λοιπόν, με ένα τραγούδι που ο τίτλος του είναι Kyrie Eleison.

Στην ταινία Easy Rider ακούγεται και το κλασικό τραγούδι των Band, The Wait. Ακούγεται στην ταινία, αλλά δεν υπάρχει στο soundtrack, γιατί δεν έδωσα την άδεια τότε να μπει και στον δίσκο με τα τραγούδια της ταινίας. Έτσι, στο soundtrack υπάρχει με την εκτέλεση των Smith. Λέω να το ακούσουμε με τους Smith, γιατί το άλλο είναι αρκετά γνωστό με τους Band.

Όταν αρχίσαμε την παρουσίαση τραγουδιών από το Easy Rider, παίξαμε την μπαλάντα από το Easy Rider, τραγούδι που έχει γράψει ο Dylan και ο Roger McQueen. Θα ολοκληρώσουμε για να περάσουμε στη δεκαετία του 90 με το συγκρότημα του Roger McQueen από την ίδια ταινία, τους Birds, σε μια σύνδεση της Carole King.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.

Ξεκίνησα με το συγκρότημα Matchbox 20. Το 1997 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Έγιναν ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα στο χώρο του εναλλακτικού ροκ στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 90. Ακούσαμε το Push.

Αυτή που ακούσαμε ήταν η Blues Traveler, επίσης πολύ γνωστό συγκρότημα, στην Αμερική κυρίως, στα χρόνια της δεκαετίας του 90. Ήταν ένα τραγούδι από το άλμπουμ τους Straight Until Morning, που το είχαν εμπνευστεί από την ιστορία του Peter Pan.

Ένα ακόμα αμερικάνικο ροκ συγκρότημα που δεν έγινε γνωστό στη χώρα μας, αλλά είχε τις επιτυχίες του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν η Verve Pipe από το Michigan. Τους κατατάσσουν στην εναλλακτική ροκ και στην post-grunge σκηνή της Αμερικής. Ήταν η Verve Pipe και το The Freshman.

Μία αλλαγή θα σου έκανε καλό. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, από την Σέριλ Κρόου, από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες τότε και αργότερα. Το τραγούδι χρησιμοποιεί μια σειρά από ασυνάρτητους στίχους για να περιγράψει τι πρέπει να κάνει κανείς για να αλλάξει τη ζωή του. Ήταν η Σέριλ Κρόου.

Δεν ξέρω πόσοι μπορεί να θυμούνται την folk rock τραγουδίστρια της δεκαετίας του 90, Άμπρα Μουρ. Ήταν μέλος σε ένα συγκρότημα και ακολούθησε σόλο καριέρα. Από το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 97 ήταν το Four Leaf Clover.

Ακούσαμε το συγκρότημα των Live, επίσης από τα πιο γνωστά συγκροτήματα του εναλλακτικού ροκ στη δεκαετία του 90. Είμαστε στο 97, όταν οι U2 ξαφνιάζουν τους οπαδούς τους και τον κόσμο, κυκλοφορώντας εκείνο το άλμπουμ που είχε τίτλο Pop, δύο τραγούδια από το άλμπουμ των U2.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια. Πειραιός 260. Σλίμαν 3 του Χάινερ Γκέμπελς. Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.
5: Και τώρα η μεγάλη επιτυχία από αυτό το άλμπουμ των U2. Ήταν το Starting at the Sun και θα είναι το Discotheque.

από τους πασίγνωστους YouTube στους πολύ λίγο γνωστούς Primitive Radio Gods. Από τα πολύ γνωστά συγκροτήματα στην Αμερική στον χώρο του εναλλακτικού ροκ και αυτή. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν από την ταινία του 1996 The Cable Guy. Ο τίτλος του «Στέκομαι έξω από ένα σπασμένο τηλεφωνικό θάλαμο με χρήματα στο χέρι μου». Έγινε νούμερο 1 στα εναλλακτικά τσάρτ.

Άλλο ένα ξεχασμένο σήμερα πια αμερικάνικο ροκ συγκρότημα. Η Dog's Eye View. Αγαπημένο στη δεκαετία του 90 του MTV και του VHS. Από τους Dog's Eye View ακούμε Everything Falls Apart.

Ο ήχος του εναλλακτικού ροκ στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90. Από ένα άλλο επίσης άγνωστο στη χώρα μας συγκρότημα, τους Y-Store. Το συγκρότημα είχε μεγάλη προβολή τότε από το MTV. Ακούμε το Lack of Water.

από αυτό που ακούσαμε τώρα, με μουσική που κινείται στον χώρο του ska punk. Από τις μεγάλες επιτυχίες τους ήταν το The Impression That I Get.

Ολοκληρώσαμε και σήμερα μια εκπομπή με κυρίως, εκτός από τους YouTube και δύο-τρεις ακόμα, συγκροτήματα που ήταν στην επικαιρότητα στη δεκαετία του 90, αλλά τα περισσότερα τώρα έχουν ξεχαστεί. Έχουν γράψει όμως την ιστορία τους, όπως και αυτοί που θα ακουστούν τώρα στο τέλος και που είναι η Third Eye Blind, σε μία από τις επιτυχίες τους του 97. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Grammy. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

Δεν το πιστεύεις, αλλά φτάσαμε μια ανάσα από τον Ιούνιο, ενώ το καλοκαίρι σε ένα περίεργο αγώνα κλιματικού δρόμου προηγήθηκε κιόλας. Ζέστη και πρώτες βουτιές, σας όψατε και το τριήμερο, άδεια σχεδόν η πόλη, γεμάτο όμως χθες το βράδυ τον Γκαζάρτε, για το πάρτι του Κόσμος που το καταρχαριστηθήκαμε και νομίζω ότι κι εσείς, και πολύ σας ευχαριστούμε που βρεθήκατε εκεί μαζί μας. Ήταν το ταιριαστό τέλος μιας πολύ ωραίας εβδομάδας. Athens Jazz στην Τεχνόπολη, 25 χρόνια Jazz Festival και Κόσμος, μοναδικός συνδυασμός. Και απόψε βράδυ Κυριακής είμαστε όπως πάντα ζωντανά στο στούντιο του Κόσμος για να ταξιδέψουμε παρέα μέχρι τις 10 στον ωκεανό του ήχου. Εδώ στους 93,6, ενώ βέβαια μας ακούτε και μέσα από το AirTeco live και on demand οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας. Εσείς θέλετε μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές, τα podcast και το Cosmos Jazz. Και ο Ηλίας Διαμάντης απόψε φροντίζει τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Βιβλία καινούρια, μικρά αφιερώματα, μουσική, φεστιβάλ, διάφορα που μοιραζόμαστε όπως πάντα, όπως και το βιβλίο βέβαια με το διαγωνισμό που κάθε Κυριακή υπάρχει για μια πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μας κυκλοφορία. Και να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στο Viber του σταθμού μας Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, είτε στο Messenger Cosmos με κάπα στα αγγλικά και πάλι, αν μιλάμε για το Facebook, όπου εκεί μπορείτε να αναζητήσετε και να ακολουθήσετε τη σελίδα της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου.

Τελευταία μέρα του Μαΐου, με το μπλε φεγγάρι να κυριαρχεί στον ουρανό, ένα σπάνιο φαινόμενο που παρά το όνομά του δεν είναι μπλε, αλλά πορτοκαλί, και ο μήνας κλείνει όπως ακριβώς άρχισε, με μια ανοιξιάτικη, τώρα βέβαια τη σημερινή δεν τη λες ανοιξιάτικη, καλοκαιρινή πανσέλινο. Αύριο λοιπόν, σήμερα είναι η δεύτερη πανσέλινος του Μαΐου, που υπάρχουν δύο διαφορετικοί ορισμοί για το φαινόμενο της μπλε σελήνης. Η εποχική μπλε σελήνη είναι η τρίτη πανσέλινος μιας εποχής, όπως καθορίζονται από τα ηλιοστάσια και τις ησημερίες, που περιλαμβάνει τέσσερις πανσελίνους. Η μηνιαία μπλε σελήνη είναι η δεύτερη πανσέλινος, ενός ημερολογιακού μήνα που περιλαμβάνει δύο πανσελίνους, ανεξαρτήτως του ορισμού. Όμως τα μπλε φεγγάρια συμβαίνουν κάθε δύο ή τρία χρόνια. Και εμείς βέβαια ακούσαμε την Annie Ross παρέα με τον Michael Stipe, τον R.E.M. από το soundtrack της ταινίας Shortcuts του Robert Altman, Full Moon το τραγούδι. Το περίφημο Blue Moon βέβαια είχε στοιχειώσει μεταξύ πολλών άλλων και την ταινία του Τζάρμους, το Mystery Train, όπως εμείς εδώ θα το ακούσουμε από το Δάκη.

8 και 4 βράδυ Κυριακής εδώ στο Κόσμος του 93,6 και Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος η 31η Μαΐου με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από το 1988, εποχή που ακόμα έμοιαζε εξωπραγματικό σενάριο το να απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Παρ' όλα αυτά, το τσιγάρο ήταν ισχυρό σύμβολο μέσα από δυνατά πρόσωπα του κινηματογράφου αλλά και της μουσικής και στη λογοτεχνία, βέβαια είχε περίοπτη θέση και στην ελληνική ποίηση, εννοείται, μέσα από τον Καρούζο, τον Βαρβέρη, έτσι για να αναφέρουμε δύο μόνο παραδείγματα, αλλά όχι, δεν μπορώ να μην αναφέρω και τη Ζηράνα Ζατέλη, τον Κανά, τον Σκαμπαρδόνη, τον Χουλιαρά. Οι πρώτες αντιδράσεις, βέβαια, απέναντι στο κάπνισμα ξεκίνησαν στη δεκαετία του 60, όσο και αν σου κάνει εντύπωση, το 1964 συγκεκριμένα, με τη γνωστοποίηση των πρώτων ιατρικών μελετών για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού στον ανθρώπινο οργανισμό. Και εκείνη τη στιγμή, όσο και αν δεν το φανταζόμαστε σήμερα, η αντικαπνιστική οργάνωση ΑΣ στρέφεται κατά της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ζητώντας να απαγορευτεί δια νόμου το κάπνισμα στις ταινίες.

αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, λέγαμε για το πώς αποτυπώνεται ο καπνός στον κινηματογράφο, στη λογοτεχνία και όχι μόνο. Να σταθούμε στη λογοτεχνία βέβαια, για να δούμε έτσι δύο βιβλία που έχουν κάποια σχέση με το θέμα μας. Βιβλία εναντίον τσιγάρου, ο τίτλος του βιβλίου του George Orwell που κυκλοφόρησε στα ελληνικά πριν από μερικά χρόνια από τις εκδόσεις Μετέχμιο, σε μετάφραση του Ικαρού Μπαμπασάκη, και είναι ένα βιβλίο για το οποίο έτσι, ξεκινώντας από το ερώτημα αν ξοδεύει περισσότερα στο διάβασμα ή στο κάπνισμα ο Orwell, εξετάζει μέσα από αυτά τα κείμενα μια σειρά από θέματα, από τους κινδύνους που κρύβουν τα παλαιοβιβλιοπολία ως το πώς ζει ο κριτικός βιβλίων, από την ελευθερία του τύπου ως την πραγματική έννοια του πατριωτισμού. Μια σύντομη συλλογή δοκιμίων που θέτει το απλό ερώτημα: ξοδεύεις περισσότερα βιβλία για το κάπνισμα ή για το διάβασμα? Βέβαια ο Orwell δεν στέκεται σε αυτό, είναι έτσι αρκετά επιφανειακό αν το σκεφτείς σε σχέση με το τι πραγματικά έχει σημασία, και το δίλημα δεν είναι ακριβώς αυτό. Υπάρχουν πολύ περισσότερα ερωτήματα που συνδέονται με το κάπνισμα, γιατί αναρωτιέται, ας πούμε, ο Orwell, τι διαβάζει το κοινό? Διαβάζονται στα αλήθεια οι κλασικοί ή παραμένουν ακίνητοι στα ράφια των βιβλιοθηκών? Αναρωτιέται επίσης αν η λογοτεχνία μπορεί να ευδοκιμήσει κάτω από αυταρχικά καθεστώτα, βάζοντας βέβαια στο πλάνο του και τη Σοβιετία της εποχής του υπαρκτού σοσιαλισμού, που υποστηρίζει ότι έβλαψε τη ρωσική λογοτεχνία, ενώ δεν βγάζει από το πλάνο του και τη δική του γενιά, και πιο συγκεκριμένα το πώς αντιμετώπισε η γενιά του τα σημαντικά γεγονότα της εποχής του, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και το Δεύτερο, μέχρι και τα χρόνια που ακολούθησαν μετά.

Και κλείνω αυτό το πολύ σύντομο αφιέρωμα έτσι, σχετικά με τα τσιγάρα, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Μέρα κατά του Καπνίσματος. Τα τσιγάρα ως μέρος της λογοτεχνίας. Με ένα βιβλίο του Αμερικανού Ρίτσαρντ Κλάιν που προσεγγίζει πολιτιστικά και φιλοσοφικά το κάπνισμα, μία οδή αλλά και μία ελεγία στο τσιγάρο. Είχε κυκλοφορήσει πριν από πολλά χρόνια από τις εκδόσεις Οξύ και είχε τον τίτλο «Τα τσιγάρα είναι θεσπέσια». Ένα ποιητικό, ιερό και ερωτικό αντικείμενο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, περικισμένο με σαγηνευτικά θέλγητρα, που καταφέρνει πάντως να επιβιώνει, αν και περιβάλλεται από ένα κλειό απαγορεύσεων. Ένα εγκόμιο που ήταν η στρατηγική που μηχανεύτηκε ο συγγραφέας για να σταματήσει να καπνίζει. Και πραγματικά σταμάτησε οριστικά. Πρόκειται λοιπόν γι' αυτό ακριβώς το λόγο που έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με μια οδή, αλλά και μια ελεγία στο τσιγάρο.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Stores, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hills.

8.30 σιγά σιγά, βραδάκι Κυριακής, πολύ ζεστή μέρα σήμερα, δεν έχουμε μείνει και πολύ στην Αθήνα, ωραία είναι όμως έτσι απολαυστικά να τριγυρνάς χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, να παρκάρεις εύκολα και πάντα να συναντάς όλο και κάποιους γνωστούς που έχουν επιλέξει και εκείνοι να μείνουν εδώ για το τριήμερο. Και βέβαια αν μας ακούς διαβάζοντας για τις Πανελλήνιες, αν μας ακούς ετοιμάζοντας να παραδώσεις εργασία, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία και ελπίζουμε να σου κάνουμε καλή παρέα εδώ από τον ωκεανό του ήχου, που θα ταξιδέψουμε παρέα μέχρι τις 10 με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι. Και μια πολύ δυνατή ιστορία είναι αυτή με την οποία θα ασχοληθούμε για τη συνέχεια μέσα από μια ολοκένουργια έκδοση, αλλά θα σας πω σε λίγο περισσότερα για αυτήν. Να σας θυμίσω ότι εδώ μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και μέσα από το AirTeco Live και On Demand, και τον ήχο μας απόψε φροντίζει και απόψε δηλαδή ο Ηλίας Διαμάντης, ενώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής είναι η Θαλία Καραμολέγκου.

με μια νέα συγγραφέα από τη Βόρεια Ιταλία θα ασχοληθούμε απόψε. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής είναι γεννημένη το 1984 και εμείς τη γνωρίσαμε το 2010 με το πρώτο της μυθιστόρημα, το Ατσάλι, που μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και ήταν υποψήφιο για πολύ σημαντικά βραβεία. Πολύ σημαντικό βραβείο για το Στρέγκα, το οποίο είναι το σημαντικότερο στην Ιταλία. Ένα βιβλίο το οποίο μεταφέρθηκε και στο κινηματογράφο. Στα ελληνικά πριν από λίγα χρόνια διαβάσαμε το «Μια φιλία» από τις εκδόσεις Έολος, ένα μεθυστόρημα ενηλικίωσης με δύο πρωταγωνίστριες, δύο κορίτσια αρχικά που μεγαλώνουν και τα ακολουθούμε στο μεγάλωμά τους. Μεγαλώνουν αντισυμβατικά και με κινητήρια δύναμη τη φιλία τους. Προσπαθούν να επιβιώσουν αλλά και να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες. Μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία ήταν αυτό το βιβλίο, γραμμένη από αυτή την ταλαντούχα συγγραφέα. Να θυμίσουμε επίσης ότι το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τη Λούλα Καραγιαννάκη, όπως και «Η Μαύρη Καρδιά», το βιβλίο που κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Έολος και πάλι τη Σίλβια Αβαλόνε, που μας οδηγεί σε ένα απομονωμένο χωριό στην Ιταλία. Και μ' αρέσει που στην εισαγωγή, πριν αρχίσεις να διαβάζεις το βιβλίο, η συγγραφέας διαλέγει τα λόγια της Πολωνής νομπελίστριας Βισουάβα Σιμπόρσκα από το βιβλίο της «Η ζωή εδώ και τώρα», όπου γράφει: «Η πραγματικότητα απαιτεί, να το πούμε και αυτό, η ζωή συνεχίζεται». What a difference

Να σας βάλω λοιπόν σιγά σιγά στο κλίμα του καινούριου βιβλίου της Σίλβια Βαλόνε, «Μαύρη καρδιά», σε μετάφραση της Λούλας Καραγιαννάκη, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Έολος. Και πάμε στην Σασάη, ένα απομονωμένο χωριουδάκι χωμένο ανάμεσα στα βουνά της βορειοδυτικής Ιταλίας. Η πρόσβαση μέχρι εκεί γίνεται από ένα δύσβατο ανεφορικό χωματόδρομο μέσα από πυκνό δάσος. Η 30χρονη Εμίλια επιλέγει να εγκατασταθεί εκεί μετά την έκτηση της ποινής που της επιβλήθηκε για ένα βαρύ έγκλημα που είχε διαπράξει στην εφηβεία της. Το ίδιο μέρος επιλέγει για κατοικία ο Μπρούνο, κουβαλώντας το δικό του βαρύ παρελθόν, αλλά και τη μοναξιά του. Οι δύο αναχωρητές ελπίζουν ότι έτσι θα αμβλύνουν τις πηγές τους και θα συνεχίσουν ήρεμα τη ζωή τους ή ίσως την τιμωρία τους. Το μόνο όμως που καταφέρνουν είναι να έρθουν αντιμέτωποι ακόμη πιο γρήγορα και έντονα με τον σκοτεινό τους εαυτό και τα κρυμμένα μυστικά τους. Η Σασάια τους βοηθά να βρουν τις ρογμές του σκοταδιού τους ή μήπως τελικά να αφήσουν να περάσει το φως. Ένα βιβλίο από την Σίλβια Αβαλόνε, που όπως λέει ένας άλλος σπουδαίος Ιταλός συγγραφέας, ο Νικολά Μανίτη, εδώ σε παίρνει από το χέρι και εσύ αφήνεσαι στη μαγεία της. Έχουμε λοιπόν δύο αντίτυπα της Μαύρης Καρδιάς από τις εκδόσεις Έολος για σας. Φτάνει να στείλετε τα μηνύματά σας όπως πάντα στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας αν μας ακούτε από πουδήποτε εκτός Αθήνας, ενώ αν βρίσκεστε εδώ τριγύρω φτάνει να γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας.

0: Yeah, Jen.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο βιβλίο το οποίο μοιραζόμαστε απόψε. Είναι «Η μαύρη καρδιά» της Σίλβια Βαλόνε από τις εκδόσεις Έολος. Και η Αβαλόνε κάνει, γράφει ένα πολύ ωραίο στερόγραφο που απευθύνεται στην Λούλα Καραγιαννάκη, τη μεταφράστρια του βιβλίου, η οποία έφυγε από τη ζωή, και μάλιστα γράφει ότι εκτός από δικό μου αγαπημένο πρόσωπο ήταν και πολύτιμη συνεργάτη των εκδόσεων Έολος. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία το ελληνικό αναγνωστικό κοινό γνώρισε Ιταλούς συγγραφείς και ήρθε πιο κοντά στην Ιταλική κουλτούρα. Λούλα, υπέροχη Λούλα της απευθύνεται με τον τρόπο της η Σίλβια Αβαλόνε, γράφοντας ότι σε κίνδυνο φίλη της μεταφράσεις των έργων της στα ελληνικά, γιατί επέλεξε τα μυθιστορήματά της με γενναιοδορία και αγάπη και ήταν αυτή που τους έδωσε ζωή σε μια χώρα που για τη συγγραφέα αποτελεί θεμέλια ρίζα της ταυτότητάς της, γιατί σπούδασε αρχαία ελληνική λογοτεχνία, ελληνική φιλοσοφία, ελληνική ιστορία, και αυτές οι σπουδές επηρέασαν όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι, λέει η Αβαλόνε, και γράφω, αλλά ακόμα και τον τρόπο που ζω. Χωρίς το Σοφοκλή, τον Πλάτωνα, τη Σαπφό, τον Ηρόδοτο, δεν θα ήμουν αυτή που είμαι. Σε αυτούς οφείλω την ελεύθερη σκέψη μου. Το δώρο που μου έκανε η Λούλα, μεταφράζοντάς με σε αυτή τη γλώσσα και σε αυτή τη χώρα, αποτελεί τεράστια τιμή για μένα. Αλλά το μεγαλύτερο δώρο είναι που γνώρισα την ίδια μέσα από τη συγγραφή. Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα ωραία που γράφει για τη μεταφράστρια των βιβλίων της στα ελληνικά, η Σίλβια Αβαλόνε. Και είπαμε ότι απόψε μοιραζόμαστε τη Μαύρη Καρδιά, την πολύ πρόσφατη έκδοση, ένα βιβλίο που, αν και είναι έτσι αρκετά χορταστικό σε έκταση, το διαβάζεις με πολύ μεγάλη ευκολία, ρέει έτσι πολύ εύκολα και όμορφα. Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber, και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα που έχουμε. Εμείς θα κάνουμε την κλήρωση ως συνήθως λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.

Μαύρη Καρδιά λοιπόν είναι το καινούριο μυθιστόρημα της Ιταλίδας Σίλβια Αβαλόνε, βραβευμένη και πολύ μεταφρασμένη συγγραφέας που αποτυπώνει τη σύγχρονη πραγματικότητα με πολύ ρεαλιστικό και διεισδυτικό τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και στο τελευταίο της βιβλίο, που όπως λέει η ίδια η συγγραφέας μιλάει για μια ρογμή, μια άβυσο που όταν δημιουργείται είναι ανώφελο να προσπαθούμε να την κλείσουμε, γιατί συνεχίζει να υπάρχει. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίζει να φυτέψουμε λουλούδια γύρω της, να δημιουργήσουμε ομορφιά και έτσι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη ρογμή. Και έτσι θα τιμήσουμε τη ζωή, το μεγαλύτερο θαύμα που υπάρχει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3, του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι, Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 9 βράδυ Κυριακή, στην τελευταία Κυριακή του Μαΐου. Καλησπέρα και πάλι αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, στον κόσμο μας εδώ στους 93,6. Φυσικά μας ακούτε και online μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου μπορείτε να αναζητήσετε όλα τα ραδιόφωνα, όλες τις εκπομπές και σε σχέση με το κόσμο. Μπορείτε να ακούσετε και τα podcast και τα αφιερώματα και τα family tapes και το Cosmos Jazz. Δεν ξέρω τι γίνεται έξω. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στο στούντιο έχουμε μια πολύ ωραία επικοινωνία με τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και στέλνουν τα μηνύματά τους με τις καλησπέρες τους και βέβαια και για τη συμμετοχή για το διαγωνισμό μας. Αλλά αν έχετε έτσι και καμιά ωραία εντυπωσιακή φωτογραφία από κάπου που βρίσκεστε και βλέπετε αυτή την ωραία μπλε πανσέλινο, μπορείτε να μας τη στείλετε, να τη μοιραστούμε και αυτήν. Και μέχρι τις 10 θα συνεχίσουμε παρέα με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, Ιταλία Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Το οικοτροφείο, ας το λέω έτσι για λίγο ακόμα, ήταν ένα πρώην γυναικείο μοναστήρι. Τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ηρωνία της τύχης. Είχε χτιστεί το 15ο ή 16ο αιώνα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχε ψηλά θολωτά ταβάνια και τεράστια παράθυρα και έτσι είχε ορατότητα παντού. Μπορούσες να δεις κτίρια και μπαλκόνια, κανονικές πολυκατοικίες όπου ζούσαν κανονικοί άνθρωποι. Υπήρχαν και εκείνοι που έλεγαν ότι αυτό ήταν πολύ θετικό, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να νιώθουμε ότι είμαστε μέρος αυτής της πόλης, αντί για απόκληρες και περιθωριοποιημένες. Τι να πω. Βλέπαμε εκεί μπροστά μας τη ζωή που ζούσαν οι άλλοι και που εμείς δεν μπορούσαμε να τη ζήσουμε, και αυτό μας έκανε να φλιπάρουμε. Αν και μερικές φορές το παραδέχομαι, βλέποντας τις οικογένειες συγκεντρωμένες γύρω από το τραπέζι ή δύο ηλικιωμένους μπροστά στη τηλεόραση, ένιωθα κάτι σαν τρυφερότητα. Λες και εκείνοι οι άγνωστοι κρατούσαν συντροφιά και σε μένα. Ένα απόσπασμα από τη Μαύρη Καρδιά της Σίλβια Αβαλόνε, και είναι σίγουρο ότι καλή ιταλική λογοτεχνία διαβάζεις όταν μπαίνεις στον μυθιστορηματικό της κόσμο. Ρέει η ανάγνωση, γιατί το κειμενό της σε περιλαμβάνει, όχι απαραίτητα με την ταύτισή σου με κάποιους ήρωες, αλλά γιατί πολλές φορές περιγράφει συλλογισμούς ή στοχασμούς που είναι και δική σου. Στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα που έχουμε απόψε για εσάς από τις εκδόσεις Έολος για τη Μαύρη Καρδιά, στο Viber του σταθμού μας Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά.

Και τώρα αφήνουμε την βορειοδυτική Ιταλία για να πάμε πολύ πολύ κοντά εδώ δίπλα μας, στο Ηρώδειο. Εκεί θα βρεθούμε πραγματικά στις 18 Ιουνίου. Είναι μία από τις συναυλίες που προσωπικά ανυπομονώ να δω. I still don't know about it. Εκεί θα ανοίξουμε ένα μαύρο κουτί που καταγράφει την ιστορία της Ευρώπης. Μια τοιχογραφία από το μέλλον που κανείς ακόμα δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει. Ένα ζωντανός οργανισμός που παραβιάζει συνειδήσεις και φυτεύει το σπόρο της ανησυχίας.

Αλέξα Μπάγκε, λοιπόν, ο frontman των Einstein Gentle About, να ετοιμάζεται μαζί τους για να μας επισκεφθεί στις 18 Ιουνίου στο Όδειρο του Αττικού, σε μία από τις ελάχιστες παραγωγές που θα παρουσιαστούν εκεί πριν το ιστορικό μνημείο κλείσει για εργασίες αποκατάστασης για πολύ μεγάλο διάστημα. Και το γερμανικό σύνολο έχει διασχίσει πια μισό αιώνα μουσικής ιστορίας, ενώ συνεχίζει να κινεί πολύ έντονα τον ενδιαφέρον μας, ακριβώς γιατί δεν μοιάζει με τίποτα άλλο και γιατί δεν επαναλαμβάνεται. Και οι εφήμερες ηχητικές πρωτοπορίες τους ενδιαφέρουν όπως πάντα, αλλά είναι σταθερά προσανατολισμένες σε έναν ήχο πολύ δικό τους. Και ποιος είναι αυτός ο ήχος? Η νέθλια πράξη του βρίσκεται σε ένα δυτικό Βερολίνο που δεν υπάρχει πια, όσο και αν το ψάξουμε. Είναι όμως μυθικό, μέσα από σπουδαίες ηχογραφήσεις, μέσα από καλλιτέχνες που έχουμε αγαπήσει, μέσα από τη μουσική, τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Μια πόλη που οριζόταν από εικόνες όπως η ανοικοδόμηση, τα εργοστάσια, οι καταλήψεις, κτίρια υπό εγκατάλειψη, μέταλλο, τσιμέντο και βέβαια το τείχος. Μέσα σε αυτό το τοπίο, μια φλεγόμενη νιώτη αναζητούσε απαντήσεις στη γραφή των ερειπίων και το ζήτημα ήταν πώς να κάνεις τέχνη με την ύλη της πόλης σου. Αυτό το ήξεραν και πολλοί που ήρθαν από μακριά και ακόμα ακούμε τους δίσκους τους. Από τις τάχτες λοιπόν αυτών των παραστάσεων γεννήθηκε ένας μουσικός ανταρτοπόλεμος, η Einstein Gentle Neubauten, 18 Ιουνίου στο Θέατρο Ηρώδου Αττικού.

Ένα τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ των Led Zeppelin από το 1973 με την υπογραφή πρώτα του John Bonham, του θρυλικού drummer των Zeppelin, που έδωσε εδώ και το ιδιαίτερο tempo. Ο Bonham, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948 και έφυγε πολύ νωρίς από δωμάτιο του το κόσμο το 1980. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο στους 93,6 και βέβαια μας ακούτε και online μέσα από το Ερτέκο. Στον ωκεανό του ήχου ταξιδεύουμε παρέα μέχρι τις 10 με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες και με ένα διαγωνισμό που θα τρέχει για λίγα λεπτά ακόμα. Και να θυμίσω ότι είναι το βιβλίο που μοιραζόμαστε απόψε, μια πολύ καινούργια έκδοση, «Η Μαύρη Καρδιά», της Σίλβια Βαλόνε, σε μετάφραση της Λούλας Καραγιαννάκη από τις εκδόσεις Έολος. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Paul Simon για το ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου της απόψινης εκπομπής. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα από το κόσμο, ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου με τα βιβλία μας, με τις μουσικές μας, με τα μηνύματά μας, τις καλησπέρες μας, παντού από όπου μας στέλνετε τα μηνύματα και ιδιαίτερα εκεί στο διακοφτό που περνάτε τόσο ωραία και μας ξεσηκώνετε. Και να πάμε σε ένα βιβλίο τώρα το οποίο έχει σχέση με αυτό που έχει έρθει και έχει κάτσει πια όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε πολλές άλλες χώρες σχετικά με τον υπερτουρισμό. Μιλάμε κάθε τόσο, έρχεται και το καλοκαίρι και δεν θα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα για τα νησιά, για τις περιοχές που είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουμε έτσι λίγο πιο άνετα. Ένα δημοφιλές σύνθημα από τον περσινό Μάη του 68 έλεγε χαρακτηριστικά: κάτω από το λιθόστρωτο η παραλία. 6 δεκαετίες μετά συνοψίζει παραστατικά την τουριστική εμπειρία των μεγάλων ευρωπαϊκών μητροπόλεων. Ένας ανέμελος καπιταλισμός, πανδέκτης αυθεντικών εμπειριών, με όχημα τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και την εναλλακτική διασκέδαση, μεταμορφώνει τις άλλοτε υποβαθμισμένες γειτονιές. Ωστόσο, το τίμημα των πόλεων που ποτέ δεν κοιμούνται είναι υψηλό. Τα λαϊκά και μεσαία στρώματα τις εγκαταλείπουν, το κόστος στέγης και διαβίωσης κορυφώνεται, οι υποδομές λυγίζουν από το συνωστισμό, ενώ η οικονομία εθίζεται στο εύκολο κέρδος, μένοντας πάνω στους αναγκαίους τεχνολογικούς και παραγωγικούς μετασχηματισμούς. Τελικά, η τουριστική πόλη είναι όντως ζωντανή πόλη ή μήπως την παριστάνει υποκρύπτοντας μια βαθιά κρίση? Είναι από το βιβλίο του Γιώργου Ρακά, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκης. Στη σειρά ανήκει, συγκαταλέγεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά την οποία επιμελείται ο Παναγής Παναγιωτόπουλος, και κοινωνικές σπουδές λέγεται. Μικρά βιβλία που με πολύ συνοπτικό αλλά ουσιαστικό τρόπο θίγουν ζητήματα που μας απασχολούν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδί και επανερχόμαστε.

Θέτει πολλά ερωτήματα το βιβλίο αυτού του Γιώργου Ρακά, τα οποία δεν μπορεί, τα έχετε σκεφτεί κι εσείς. Όπως ας πούμε, γιατί επιμένει ο υπερτουρισμός, πώς ακριβώς επιδρά στη ζωή των κατοίκων και τι σηματοδοτεί η πραγματικότητά του για τις οικονομίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, πώς εξηγείται η αδυναμία των πολιτικών να τον αντιμετωπίσουν και γιατί ακριβώς παρά τον εντυνόμενο προβληματισμό, η τουριστική οικονομία και ιδίως των πόλεων αποκτά όλο και περισσότερη βαρύτητα στις Μητροπόλεις, μάλιστα της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένα είδος έτσι αναπτυξιακής παγίδας, καθιστά εύθραυστες τις οικονομίες τις οποίες αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα και πώς θα πορευτούν αυτές στο παγκόσμιο περιβάλλον των πολλαπλών κρίσεων έτσι όπως διαμορφώνεται. Μπορούν οι τουριστικοποιημένες πόλεις να αντέξουν σε συνθήκες ενός ανταγωνισμού που όλο και οξύνεται ή μιας κλιματικής αλλαγής που από μόνη της θέτει υπό αμφισβήτηση το μοντέλο της παγκόσμιας υπερκινητικότητας? Το τελευταίο ερώτημα τίθεται με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει συνθήκες μόνο καλλιέργειας του τουρισμού.

Είναι λοιπόν ο υπερτουρισμός το φθινόπωρο των δυτικών Μητροπόλεων. Πριν από μερικές δεκαετίες, οι εντονότερες τουριστικές ροές καταγράφονταν μεταξύ Βορρά και Νότου από τη Μητρόπολη του Παγκόσμιου Συστήματος προς την περιφέρεια, σύμφωνα με τη θεωρία της εξάρτησης. Η περιφέρεια των απολαύσεων, σύμφωνα με μια διάσημη συμβολή στην τουριστική έρευνα με το χαρακτηριστικό τίτλο «Οι Χρυσές Ορδές» από το 1976, όπου ο ήλιος έχει μεταμορφωθεί σε προϊόν μιας εποχής που αποθεώνει το μαύρισμα και τα απομεινάρια των πολιτισμών του παρελθόντος, αντιπροσωπεύουν τουριστικά αξιοθέατα, τα οποία ακόμα και εντάσσεως κεφαλαίου κόσμου φαντασίας σαν την Disneyland δεν τολμούν να ανταγωνιστούν. Ήταν η εποχή που το κίνημα της αμφισβήτησης της δεκαετίας του 60 ικανοποιούσε τις ρομαντικές του τάσεις, περιπλανόμενο με ένα σακίδιο στις Ινδίες, στις ευρωπαϊκές και αφρικανικές ακτές της Μεσογείου ή λιγότερο λόγω των πολιτικών εντάσσεων που επικρατούσαν εκεί στη Λατινική Αμερική. Ήταν όμως και η εποχή που οι τεράστιες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις ξεκίνησαν να χτίζονται στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του τότε τρίτου κόσμου, καθώς η έλξη που ασκούσε δεν απευθυνόταν μόνο στις οριακές εναλλακτικές αγορές, αλλά και στη μαζική εκδοχή του τουρισμού. Ως συνήθως βέβαια, οι οριακές αγορές διαδραμάτιζαν και ρόλο ιδεολογικής και αισθητικής πρωτοπορίας, επηρεάζοντας τον τρόπο θέασης των υπολείπων.

Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής ξεφυλίζουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Γιώργου Ρακά με τίτλο «Υπερτουρισμός» από τη σειρά «Κοινωνικές σπουδές» των εκδόσεων Πατάκη. Είναι πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε και μη σου πω να αφιερώσουμε και ολόκληρη την εκπομπή, καθώς τα ερωτήματα νομίζω ότι μας απασχολούν όλο και περισσότερο για το ιστορικό μοντέλο, ας πούμε, που παρήγαγε ο κόσμος αυτούς τους τελευταίους αιώνες, και αφορά σαφέστατα και τις πόλεις, ή καλύτερα τον ιδεότυπο της νεωτερικής ευρωπαϊκής κυρίως πόλης, με αρκετές δευτερεύουσες διαφοροποιήσεις αμερικανικής, γράφει ο Γιώργος Ρακάς. Είναι η πόλη που μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα ταυτίζεται με την άνοδο και την οικονομική και πολιτική αποκατάσταση των λαϊκών τάξεων και κατά συνέπεια χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη βαρύτητα που απολαμβάνουν εντός της τα μεσαία στρώματα. Είναι η πόλη της Big Society, η κυψέλη της μαζικής κοινωνίας που αναδύεται μέσα στα λεγόμενα 30 ένδοξα χρόνια και που βέβαια αποτελεί σε καρπό μακροχρόνιων κοινωνικών και πολιτικών αγώνων οι οποίοι σηματοδοτούν την άνοδο αυτών των τάξεων. Οι παγκόσμιες πόλεις της εποχής μας κινούνται όμως προς την αντίθετη κατεύθυνση, θέτοντας οι ίδιες σε αμφισβήτηση αυτό το μοντέλο που άλλοτε τις εκτόξευσε. Το περιβάλλον έντονης κινητικότητας και ανόδου της ευρύτερης κοινωνίας έρχεται να δώσει τη θέση του σε ένα τοπίο σκληρών διαχωρισμών και ενός κατακυρματισμού που φτάνει ίσα με τη βάση του κοινωνικού ιστού.

Μου φαίνεται ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το βιβλίο, ούτως ή άλλως είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και θέτει προβληματισμούς που είναι έτσι τείχος απάντηση για την ώρα τουλάχιστον, αλλά καλό είναι να συζητιούνται όλα αυτά τα ζητήματα. Θα πούμε όμως τώρα κάτι για μια έτσι δυσάρεστη είδηση που προέκυψε χθες από το χώρο των γραμμάτων, καθώς ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος έφυγε από τη ζωή χθες το μεσημέρι, ένας σπουδαίος πνευματικός άνθρωπος με σημαντική συνεισφορά στο χώρο της γραμματολογίας, ήταν ποιητής, ήταν κριτικός. Από το μεγάλο έργο του ξεχωρίζουν οι μελέτες του για την ποιήση του Καβάφη και του Σεφέρη, και έχει τιμηθεί από το Ίδρυμα Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου του πριν από 10 χρόνια και με το μεγάλο βραβείο του περιοδικού Αναγνώστης για το έτος 2021, ενώ πρόσφατα τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο Καβάφη για το 2026.

Και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, έτσι μια ανάσα πριν το τέλος, θα πάμε στην Πολωνία, γιατί εκεί υπάρχει μια σταθεροποιητική τάση σε σχέση με τις αναγνωστικές συνήθειες των Πολωνών. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της χώρας για το 2025. Λοιπόν, το ποσοστό των Πολωνών άνω των 15 που διάβασαν τουλάχιστον ένα βιβλίο τους τελευταίους 12 μήνες, πόσο λέτε να φτάνει? Για πες. Λοιπόν, 41%, ποσοστό το οποίο παραμένει ίδιο από το 2024, δηλαδή μεγάλο ήταν ούτως ή άλλως και σταθεροποιείται, αλλά είναι αυξημένο σε σχέση με το 2021 και το 2022 που είχε υποχωρήσει, και να σκεφτείς ότι εκείνη την περίοδο βρισκόμασταν και σε lockdown. Όσον αφορά βέβαια το προφίλ του αναγνωστικού κοινού, οι γυναίκες κυριαρχούν και εκεί, καθώς διαβάζουν σε ένα ποσοστό 47% έναντι 34% των ανδρών, ενώ η νεολαία διαβάζει περισσότερο από τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Στις ηλικίες 15 με 24, ένα 45%, το ίδιο σχεδόν 25 με 39, λίγο πιο κάτω 40 με 59 και κατεβαίνει έτσι αρκετά από 60 και πάνω. Την ίδια στιγμή, τα έγχαρτα βιβλία παραμένουν πιο δημοφιλή από τις ψηφιακές εκδόσεις, αν και δεν είναι σπάνιο οι νεότεροι, κυρίως αναγνώστες και αναγνώστριες, να διαβάζουν βιβλία σε φορητές συσκευές. Αυτά για να σας καληνυχτήσω με μια ωραία και αισιόδοξη είδηση. Εσείς τι διαβάζετε αυτόν τον καιρό? Εντάξει, θα μου τα πείτε την επόμενη Κυριακή, που θα συναντηθούμε λίγο μετά τις 8 εδώ όπως πάντα στο Κόσμος, όπου εσείς βέβαια θα μείνετε και για τη συνέχεια. Ο Μανώλης Φάμελος παρέα σας σε λίγο και ως τα μεσάνυχτα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Ηλία Διαμάντη που ταξιδέψαμε παρέα και απόψε από την κονσόλα του ήχου εδώ στον κόσμο μας, και από τη Θάλια Καραμολέγκου. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Τα λέμε την επόμενη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε και από μένα στον ουρανό του κόσμου. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, 93,6 και 107 στρογγυλό. Σήμερα η πτήση μας θα μας επιστρέψει στην Ευρώπη μέσω Μοντρεάλ και από εκεί θα κατηφορήσουμε μέχρι και τις γειτονιές του Νότου, τις γειτονιές της Ιταλικής Χερσονήσου. Σχεδόν Ιούνιος, almost June από τον Λουντοβίκο Εϊναούντι. Ελπίζουμε να έχετε μία ήσυχη πτήση με μονάχα ευχάριστες αναταράξεις.

Και εκεί που έδειχναν όλα να πηγαίνουν σπουδαία, μια μέρα, μια ωραία μέρα, χωρίς να το καταλάβω, χωρίς καν να το προαισθανθώ, καθώς βάδιζα μέρημνους μέσα στο δάσος, εξαφανίστηκα. Μοιάζει ανεξήγητο, μεταφυσικό, αλλά είναι κάτι που τροποντινά συμβαίνει σε όλους μας. Ίσως να πρόκειται για ένα διάλειμμα, ίσως για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Ίσως κάποτε, αφού έχουμε χορτάσει ύπνο, να ξυπνήσουμε κάτω από έναν άλλο ήλιο, αντικρίζοντας έναν άλλο ουρανό. Και αυτό είναι το καινούριο τραγούδι του Dominique A.

ίχνη που θα αφήσουμε πίσω, ο δρόμος που θα χαράξουμε μπρος μας, τα σημάδια που θα αφήσουμε, οι σπόροι που θα σπείρουμε και θα γίνουν λουλούδια πολύχρωμα, θα γίνουν δέντρα σκιερά για να ακολουθήσουν άλλες εκδοχές δικές μας, πιο βελτιωμένες, ίσως πιο επεξεργασμένες. Ελπίζω να υπάρχει ορίζοντας και για αυτούς και πάντα ένα νέο άγνωστο για να εξερευνήσουν. Πριν εξαφανιστούμε λοιπόν στα καλά καθούμενα, ας κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Αν έχει κανείς κάποια φαϊνή ιδέα, ας την βάλει σε κίνηση, όπως εδώ παρακάτω ο Thierry Larose και το Si j'avais un clou.

Αυτό είναι λοιπόν μια ιδέα στα αγγλικά και ένα καρφί στα γαλλικά που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Μπορεί και να είναι αρκετά για να κάνει ο καθένας ό,τι του αναλογεί, ό,τι περνάει από το χέρι του και από το μυαλό του για να επιδιορθώσει αυτόν τον σκληρό και αδίστακτο κόσμο. Βάζουμε μπρος λοιπόν, καθώς ακούμε τις καμπάνες να χτυπούν στο βάθος, ακούμε την ηχό τους από έναν μακρινό χρόνο, τις καμπάνες των μεγάλων πεπρωμένων, τις καμπάνες της ελευθερίας. Αυτές χτυπάμε κάθε μέρα και με ένα καρφί και με μία ιδέα σπάμε τα παράθυρα και αφήνουμε το φρέσκο αέρα να μπει. Και αν ό,τι φτιάχνουμε με τα χέρια μας περνάει μέσα από την καρδιά μας, τότε και αυτό και μόνο είναι αρκετό. Κυκλοφόρησε μόλις πριν από ένα μήνα, τον Απρίλιο του 2026, το παραπάνω και ευθύς το παρακάτω, στο πεδίο του Άρεο, Sam DeMars από τον Αιγών. Μήπως πρόκειται για τον Χίρουνα, τον αρχαίο κένταυρο.

Εδώ στη συνέχεια ακολουθεί μια τελείως διαφορετική συνθήκη όπου μένουμε στην κυριολεξία σύξυλη ενώ ο χρόνος έχει παγώσει. Έτσι νιώθουμε όταν σταματάει ο θόρυβος και όταν σβήνουν τα γέλια, όταν τελειώνει η σεζόν με λίγα λόγια. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα η καλοκαιρινή σεζόν, άλλωστε μόλις αρχίζει, οπότε ίσως και να μην είναι και το τέλος του κόσμου, μπορεί και να μην χαθούμε οριστικά. Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να χαθούμε αργότερα. Εν τω μεταξύ, η καρδιά μου εκρήγνεται σαν βόμβα, η καρδιά σου διαλύεται σε μικρές κροτίδες και έπειτα ξανά ο θόρυβος απότομα σβήνει. La saison est finie.

Αυτό ήταν λοιπόν ο Λοράνς Καστέγα που μούλης ακούσαμε. Ακούστε αν θέλετε για την συνέχεια μια ωραιότατη ιστορία που υπογράφει ο κύριος Αλφόνσος Μπισαγιόν και ερμηνεύει ο ίδιος υποδειγματικά. Αξίζει να την ακούσετε ολόκληρη και να στοχαστείτε πάνω σε αυτήν, επειδή στοχαστής είναι και ο ήρωάς της, ο κύριος Ουάν. Σαν τέτοιος λοιπόν, σαν καθηγητής φιλοσοφίας, ήξερε πολύ καλά πως η δύναμη, η εξουσία είναι αυτό που είναι πάντα. Ό,τι όνομα και αν της δώσουμε, καμία δύναμη δεν θα προσφέρει ποτέ το στέμα του βασιλέως σε ένα φιλόσοφο. Όταν κύλησαν λοιπόν στους δρόμους της Σαϊγκόν τα τάγκς, έπαψε εκείνος να είναι ένας καθηγητής φιλοσοφίας. Θα μπορούσε να είχε πάρει τα όπλα, αλλά είχε τρία παιδιά και αυτά βαραίνουν περισσότερο στη ζυγαριά της ζωής και του θανάτου. Αντί να πάρει λοιπόν τα όπλα, πήρε το δρόμο της εξορίας και το ναυάγιο της ζωής του ήρθε να δέσει σε αυτήν εδώ την πόλη, το Μοντρεάλ δηλαδή, με ένα παράξενο Δεκέμβρη που κυλάει στο χρώμα της στάχτης. Δεν είναι η εποχή των βροχών στη Σαϊγκόν, είναι η εποχή του χιονιού στο Μοντρεάλ.

Πλέον ζει λοιπόν ο κύριος Χουάν μέσα σε μία ξένη χώρα και κυρίως μέσα σε μία ξένη γλώσσα, από προσανατολισμένος απέναντι στην πίεση της πραγματικότητας. Το μοναδικό του όπλο ήταν ένα τρίπιο αλφαβητάρι. Κάθε φορά που νόμιζε πως έπιανε μια λέξη, εκείνη γλιστρούσε και έπεφτε από την τρύπα. Η φιλοσοφία έγινε ακόμα ένα περιττό βάρος για αυτόν. Πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι όταν η επιβίωσή σου εξαρτάται από το πλήσιμο αυτών των πιάτων που ρουλιάζουν συνεχώς? Κάνε με να λάμψω, γιατί σε μένα χρωστάς αυτή τη δεύτερη ζωή σου. Σε αυτή τη Μητρόπολη που μοιάζει με εμπορική έκθεση, για να επιβιώσεις πρέπει να έχεις κάτι να πουλήσεις, αλλά εκείνος είχε μονάχα τα δυο του χέρια. Δούλεψε λοιπόν στη γραμμή παραγωγής, στα εργοστάσια, δούλεψε νυχτερινές βάρδιες στα ξενοδοχεία, και με τα χέρια του και με τα ρούχα του και με το πρόσωπό του τόσο βρώμικο από τη δουλειά, ποιος μπορούσε ακόμα να διακρίνει το φιλόσοφο πίσω από αυτά?

Ήταν το Solitude από το πρώτο άλμπουμ του Alphonse Bisaillon. Εμείς να επιστρέψουμε στην ιστορία του κύριου Χουάν, επειδή εκείνοι που γράφουν ιστορία συχνά το κάνουν τυχαία, γιατί τελικά και εκείνος έγινε διάσημος μετά από 15 χρόνια, συγκέντρωσε όλες τις οικονομίες του και άνοιξε ένα καφέ το οποίο ονόμασε συμβολικά «Η σημαία της εμπιστοσύνης προς τιμήν του χαμένου Βιετνάμ», και ο καφές του ήταν ωραιότατος επειδή και ο ίδιος ήταν επιμελής και οι πελάτες του ήταν σαν τους πάλε ποτέ μαθητές του, και σιγά σιγά το εστιατόριο άρχισε να ανθίζει και να καλωσορίζει ένα πλήθος από ζωγράφους που φιλοσοφούσαν και από εν εξελίξει ποιητές. Ήταν το μοναδικό μέρος στη γειτονιά όπου μπορούσε κανείς να χορτάσει όταν δεν είχε μία και χρωστούσε το νίκη του. Ο κύριος Χουάν του σέρβιρε δωρεάν στα κρυφά και πέρασαν πολλά χρόνια και οι τιμές του δεν αυξήθηκαν ούτε μια δεκάρα, και έτσι συνέβαλε στο να ζωντανέψει η τέχνη και η φιλοσοφία στην πόλη του. Και όταν το σκέφτεται αυτό, ο κύριος Χουάν κλαίει, γιατί αυτή η σχεδόν αδιόρατη χειρονομία ήταν το έργο της ζωής του, και μέσα στα δάκρυά του υπάρχει αυτή η περηφάνεια, επειδή κατά βάθος το γνωρίζει πως έδωσε με τον τρόπο του το μάθημα της φιλοσοφίας, περνώντας μέσα από την αταξία, περνώντας μέσα από τις σκιές, αφιέρωσε την ύπαρξή του, την έκλεισε σε ένα γράμμα που ίσως να μην είχε κανέναν παραλείπτη. Τελικά όμως έφτασε και άγγιξε τόσους μα τόσους πολλούς.

Φίλες και φίλοι, στον ουρανό του κόσμου σε 93,6 και 107 στρογγυλό ύπταται και παραμένει ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Μπορείτε ελεύθερα να επικοινωνείτε μαζί μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook, συγκεκριμένα το Messenger. Εκεί απαντούμε σε όλα ανεξαιρέτως και αδιακρίτως τα μηνύματα. Σας περιμένουμε. Αυτό ήταν το Jour Férié από τον Μαρκό Εμά. Με λίγα λόγια, πώς να το συνοψίσω: σήμερα το πρωί ο αέρας είναι γλυκός και είναι γιορτή, φτάνει για να μην βουλιάξω. Αύριο είναι μια μέρα γιορτής για τους περισσότερους από εσάς, μια μέρα αργίας, και ας πάμε για μια μικρή εκδρομή σε ένα πάρκο στο Κεμπέκ.

Ένα τραγούδι δρόμους είναι μονάχα το πάρκο Μιγκουασά στην πολιτεία του Κεμπέκ. Για όσους αγαπούν τα πολυθώματα, υπάρχουν χιλιάδες να θαυμάσετε εκεί και να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη Γη, ένα υπέροχο μέρος για να επισκεφτείτε με τους οικείους σας ή και μόνοι σας να περιπλανηθείτε από τους Tout Feu ήταν αυτό και πάμε στο Bon Enfant και το Faux Pas για τη συνέχεια.

καθώς προσπαθούσα να μεταφράσω το καταδύναμη πάντα την ιστορία του κύριου Χουάν, τα γράμματα χωρίς παραλήπτη μου θύμισαν και τα τραγούδια, επειδή και αυτά είναι γράμματα χωρίς παραλήπτη, είναι μηνύματα μέσα σε ένα μπουκάλι που ταξιδεύουν μέσα στον ωκεανό του κόσμου ή και μέσα στον ωκεανό του ήχου, όπως έλεγε και η προλαλήσασα φίλη μου Θάλια, με έναν τρόπο. Κάποιοι που φτάνουν στα χέρια τους τα πετάνε στα σκουπίδια, κάποιοι τα ανοίγουν και ανακαλύπτουν πως είναι γραμμένα αποκλειστικά για εκείνους, ακόμα και αν δεν γράφεται η διεύθυνσή τους στο φάκελο. Πολύ απέχει λοιπόν η ιστορία του κύριου Χουάν από την κλασική εκδοχή του αμερικανικού ονείρου, όπως άλλωστε και το αμερικάνικο όνειρο του Τζοναθάν Πεγσόν που ακολουθεί εδώ και αυτό μόλις κυκλοφόρησε. Γάιδα μέχρι και.

περιγράψω αυτό, μπορεί να με βοηθήσετε κι εσείς. Εγώ θα έλεγα πως είναι γαλλοκαναδική νέο ψυχεδελική soul, όπως και να έχει Rêve Américain από τον Jonathan Person που μόλις ακούσαμε. Γι' αυτό υπάρχει η πραγματικότητα, για να διαψεύδει τα όνειρά μας, ιδιαίτερα εκείνα αμερικανικής προελεύσεως. Είναι μια τρελή αλλά και ιδιαίτερη ελκυστική ιδέα που σου αρέσει στην αρχή, αλλά τελικά συνειδητοποιείς πως είχες φανταστεί κάτι πιο οικείο, κάτι πιο μεγάλο. Ξυπνάς και δεν ονειρεύεσαι πια. Είναι σαν να βρίσκεσαι μέσα σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα αστροσκάφος, θα έλεγε κανείς. Όταν απογειώνεται, όλα μοιάζουν να σταματούν. Μοιάζει σαν να έχεις εξασφαλίσει μια θέση στον παράδεισο με θέα στα αστέρια. Από την πρώτη θέση, μονάχα που ίσως η τελευταία να έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Μήπως να έχουμε πάντα πρόχειρο και ένα αλεξίπτωτο. Εδώ το μόνιμο παρασούτ από τους Fleurs de Peau.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιά.

0: έως 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εδώ στον ουρανό του κόσμου συνεχίζει παραμένει κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος μαζί με τον τακτικό έκτακτο συγκυβερνήτη μας Ηλία Διαμάντη. Δεν ξέρω τι να προσθέσω, και με έναν τρόπο κάθε τραγούδι είναι ένα ελεξίπτωτο, καθώς απολαμβάνουμε την πτώση, το τραγούδι γίνεται ένας ζωντανός οργανισμός, ένα εξωτερικό τοπίο, στο οποίο συνυπάρχει η ένταση με το φως και η αγωνία με την απελευθέρωση, και εκεί που καταραίουμε υψομετρικά, παράλληλα αναδυόμαστε εσωτερικά.

Avant les éclats από την Salome Leclerc. Δεν ξέρω για το Μοντρεάλ, παραμένουμε εδώ. Κάτι μυστηριώδες υπάρχει εκεί που μας μαγνητίζει. Έπρεπε να έχουμε αναχωρήσει ήδη, αλλά ας μείνουμε για λίγο ακόμα. Θα πάρουμε την επόμενη πτήση και ένα ακόμα ντουέτο ακολουθεί και μάλιστα με διπλή ονομασία. Μυστικό ηλιόφος και μυστικός ήλιος, να το πω, Soleil Secret και Secret Sun. Στα αγγλικά, η Anne-Marie Campbell και ο Simon Landry, πάντα από το αγαπημένο μας Montreal, Saison de Feu.

όπως το συνηθίζουμε άλλωστε, ας κάνουμε ένα μεγάλο άλμα και ας μεταφερθούμε στη Σικελία, όπου ο ήλιος καίει και ένας ηλικιωμένος κύριος σε μια ξαπλώστρα σκουπίζει τη μύτη του. Εμείς βρισκόμαστε σε μια βεράντα με θέα τη θάλασσα και εδώ στη Ριβιέρα μοιάζει όλα να έχουν κολλήσει στη δεκαετία του 80. Στο πιάνο μπαρ ο σερβιτόρος τραγουδά με τη φωνή του Λούτσιο Ντάλα και μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε αυτό το κλίμα χαλάρωσης, το κλίμα της ηρεμίας που φαίνεται να επικρατεί εξωτερικά τουλάχιστον, εγώ αναρωτιέμαι πώς θα τα καταφέρω να συνεχίσω χωρίς εσένα. Είναι το Kodak από τον Willy Peugeot.

Από το οπτικό μας πεδίο περνάει για ένα ζευγάρι Γερμανών χορεύοντας αργά αλλά τελείως έξω από το ρυθμό. Δεν τους άκουσες να μιλούν αλλά μαντεύεις την προέλευσή τους από τα ρούχα που φορούν. Άραγε ο Willy μοιάζει με Ιταλό από μακριά, ίσως αν κάνει τις γνωστές χειρονομίες. Αναρωτιέμαι τους Έλληνες πώς τους ξεχωρίζει κανείς. Κατά τα άλλα είναι ένας έρωτας εξ αποστάσεως, καταδικασμένος, χαμένος μέσα σε τηλεφωνήματα και εμείς οι δύο σταγόνες νερού, χαμένες μέσα στον ωκεανό, αλλά όταν έχεις ένα νησί, ένα ακόμα νησί, είναι αρκετό για να φτιάξει ένα αρχιπέλαγος. Πάμε για ένα ακόμα μεγάλο, μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Εδώ φοβούμαι και αφόρητα ζεστό με μνήμες από τη δεκαετία του 86 συγκεκριμένα, 40 χρόνια πριν από το Μουντιάλ στο Μεξικό. Sorry, scusa, lo siento.

Και έπειτα από μια επεισοδιακή νύχτα έρχεται το πρωινό φως, εκείνο που ξέρει πως να βάζει πάντα τα πράγματα στη θέση τους, και εσύ κοιτάζεις τον καθρέφτη και σκέφτεσαι τι ηλίθιος που είμαι. Είμαι θυμωμένος με τον εαυτό μου, είμαι θυμωμένος μαζί σου και το ξέρω. Εσύ δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις το δικό μου τέρας, ούτε κι εγώ πρέπει να παλέψω με το δικό σου. Κάποιες φορές, κάποια φορά θα τα καταφέρω να γυρίσω πίσω, να επιστρέψω και να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Άλλες πάλι όχι, και μένω κλειδωμένος βαθιά μέσα μου και νιώθω πως είμαι καλά, μια χαρά εκεί στο πάτο. Niente da nascondere από τον Coez.

Στεκόμαστε μπροστά σε κάτι που μοιάζει με γκρεμό, αλλά μπορεί και να μην είναι. Κάποια στιγμή πρέπει να το τολμήσουμε, κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε το βήμα και να πηδήξουμε. Ίσως να μην είναι αυτό που φαίνεται, ίσως να είναι το εφαλτήριο για να ανεβούμε ψηλά και να μάθουμε να πετάμε. Και αν το επιχειρήσουμε μαζί, αν ανοίξουμε τα φτερά μας και περισσότερο αν ανοίξουμε ο ένας για τον άλλον, αν δεν έχουμε τίποτα πια ο ένας από τον άλλον να κρύψουμε, τότε θα βρεθούμε εκεί που αρχίζει η πραγματική αναζήτηση, έτσι λέω εγώ τώρα.

Και έπειτα κάθεσε και ακούς το ποτάμι να ρέει αργά ανάμεσα στις όχθες, και έτσι αργά να θρηματίζεται και η άμμος. Αν πλημμυρίσει το ποτάμι, αν μ' αφήσεις μόνο μου, δεν θα ξέρω πώς να γυρίσω πίσω. Άλλωστε σε αυτή την πόλη έχουν κλείσει όλους τους δρόμους διαφυγής. Ας σταματήσουμε, ας σβήσουμε τη μηχανή και να καπνίσουμε εδώ με την ησυχία μας, όπου κανείς δεν μας βλέπει και κανείς δεν μας ελέγχει. Ας σβήσουμε τις προβολείς, ας ξαπλώσουμε ο ένας δίπλα στον άλλον, ακούγοντας απλά αυτό το ποτάμι, το ποτάμι να κυλάει.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο, μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως, 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κλιματική αλλαγή, στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.

Κι εγώ τρέχω με 300 μίλια την ώρα και κάθε μέρα τρακάρω και κλαίω και πέφτω ξανά και ξανασηκώνομαι και δεν κοιμάμαι πια τα βράδια και τα λοιπά και ακόμα σε σκέφτομαι, εσύ τώρα δεν ξέρω αν με σκέφτεσαι πια, δεν το ξέρω αυτό, αναρωτιέμαι καθώς βλέπω το φεγγάρι να κολυμπάει. Αν ανάμεσα στα συντόνια και ανάμεσα στα σύννεφα δεν μπορώ να δω πια αυτό το βαθύ μπλε βλέμμα σου που πότε λέει ναι και πότε λέει ίσως. Και τι μου απομένει να κάνω.

Όζα μη μάνκι αμφάρε λοιπόν, τι με απομένει να κάνω. Δεν έχει και τόση σημασία αν δεν με αγαπάς πια. Θα μάθω να βαδίζω μόνος. Θα βγω μια ξένια στη βόλτα, θα αγοράσω ένα παγωτό με τη γεύση σου. Και στο κάτω κάτω τι ήθελα ο φτωχός, ήθελα να εξαφανιστώ μονάχα μέσα σε μια αγκαλιά. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Έχουμε περάσει στο τελευταίο μας ημίωρο. Πρόκειται για μια ζωντανή εκπομπή, πράγμα που σημαίνει πως μπορείτε ελεύθερα να επικοινωνείτε μαζί σας, βεβαίως, και μαζί μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του σταθμού μας στο Facebook και το Messenger εκεί, και ενάτα μουσικά.

Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε να κάνουμε με ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι, με την Μαρία Αντουανέτα και τον Κολόμπρε που βαδίζει με τα μάτια κλειστά. Είναι και οι δύο βαδίζουν με τα μάτια κλειστά, είναι λίγο πιο εύκολο έτσι για δύο ανθρώπους παραπλανημένους αλλά στο βάθος ερωτευμένους. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχω πια, εσύ όμως σίγουρα υπάρχεις. Αυτός ο άγριος αφιλόξενος κόσμος είναι μια μικρή μπλε κουκίδα μέσα στο σύμπαν που πλέει μέσα στο κενό, αλλά ευτυχώς υπάρχεις εσύ που σαν τον Πάρσιφαλ βρήκες το δισκοπότηρο, το Άγιο Δισκοπότηρο, και εκείνη προχωράει στο πλάι του σχεδόν γυμνή ή φορώντας ίσως ένα μίνι ασημένιο φόρεμα που λάμπει όπως λάμπει και η νύχτα μαζί της, και αυτό είναι το Senza Vestiti.

0: disco.
1: Είναι η ακτή και εσύ πρέπει να αφήσεις την καρδιά σου να πάει πιο μακριά από αυτή, πέρα από τον πόνο και τη χαρά, να φτάσει πιο μακριά από τη συγχώρεση, πέρα από τις αυταπάτες και πέρα από τις καταιγίδες. Ας μην πιμπούμε πως το χρέος σου είναι να είσαι ο εαυτός σου, αλλά να θυμάσαι πως πρέπει να γίνεις ο εαυτός σου, να βρεις τον αληθινό εαυτό σου κατά από εκείνον τον εαυτό που φοράς. Είναι το Ρίβε από τον Ιβάν Σεγκρέ.

Κι εγώ ποιος ήμουν, άραγε ένας σκηνοβάτης άριστος στην ισορροπία, αλλά εσύ με έκανες να τρέμω σαν να χορεύω rock and roll. Εσύ πήρες όλη μου τη θλίψη και την κλείδωσες σε ένα θησαυροφυλάκιο, κι εγώ βεβαίως δεν έχω το κλειδί, αλλά δεν νομίζω πως το θέλω κιόλας, επειδή αυτή η αγάπη μου ανάβει τα λαμπάκια αλλά μου αδειάζει τις μπαταρίες, και δεν ξέρω με πρασπερνάει ο καθένας ή με προσπερνάει εσύ. Τα qualche parte in Italia είναι Fulminacci.

Νομίζω πως μάλλον τα κρεούργησα τα λόγια και ίσως και το όνομα του δημιουργού. Ήθελα να πω ποιος είναι αυτός που περνάει τρέχοντας από δίπλα μου. Είναι κάποιος οποιοδήποτε ή μήπως είσαι εσύ? Και φυσικά είναι ο Φουλμινάτσι, κατά κόσμον Φίλιππο Ουτινάτσι, ο οποίος φαίνεται σαν και εμένα να μην θυμάται διόλου που έχασε όλα όσα ήξερε, που ξέχασε μάλλον όλα όσα ήξερε για τον εαυτό του, κάπου ανάμεσα στα λευκά όρη του Βορρά και την Κατάνια του Νότου, κατά μήκος όλης της Ιταλίας δηλαδή. Και τώρα τι απέμεινε από αυτόν? Είναι ένα τηλέφωνο σε σίγαση και μόνο εκείνη τον κάνει να χτυπάει. Είναι μια κλινική περίπτωση, όπως τόσοι και τόσοι καλλιτέχνες άλλωστε. Κάποια στιγμή εκείνη κυριαρχεί σε όλες τις σκέψεις του και έπειτα άξαφνα η οθόνη μαυρίζει ξανά ανάμεσα σε διόδια και παλιές φωτεινές πινακίδες. Δεν υπάρχει καμία παράκαμψη που να οδηγεί σε εκείνη, επειδή απλά αυτή η αγάπη δεν έχει οδηγό. Και τι είναι αυτό? Μήπως είναι ένα αστέρι που πέφτει, ή μήπως είσαι εσύ? Επόι τι ο Βίστο Καντέρε από το Μάρκο Μαζίνι.

0: άντε έρε.
1: Ναι, και εδώ στη συνέχεια, αλλά και σε αυτό που προηγήθηκε, φτάνουμε στη συνειδητοποίηση πως το παρελθόν ποτέ δεν παρέρχεται οριστικά, μόνο ο τρόπος που μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό αλλάζει, η μελαγχολία παραμένει και το μεγάλο ερώτημα παραμένει σε εκκρεμότητα, όπως κάποια μηνύματα. Ζούμε με αυτό αλλάζει, η μελαγχολία παραμένει και το μεγάλο ερώτημα παραμένει σε εκκρεμότητα, όπως κάποια μηνύματα.

0: Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Από εμένα και το συγκυβερνήτη μου Ηλία Διαμάντη έφτασε η στιγμή να πούμε καληνύχτα. Ελπίζουμε να είχατε μια υπέροχη πτήση. Θα παραχωρήσουμε τώρα τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα. Αυτά ήταν όλα όσα είχαμε να σας μεταδώσουμε. Φτάνει τώρα, μπάστα που λέει και η Ρέα που ακολουθεί. Καλό σας βράδυ.
1: E poi non ti vedo mai, mai, mai. Basta, ti dico basta. Dopo che ti ho messo tutti i miei sogni in tasca. Ma tu non ti fidi mai, mai. Ma tu non ti fidi mai, mai, mai. Le tue braccia intorno alla città. Sei come l'edera sulle pareti. E anche se non ti cerco, ho trovato il tuo posto tra i vicoli segreti del centro. E sai di certe sere ora mi pento. Tra labbra e voce le parole si fermano. C'ho qualcosa in mente che...

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

93,6.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: possibly mad about you.
1: A Jazz Thing. 2 ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. 2 ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο.

0: Λάρισας Animal.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Ακούτε

Alfredo Zitarrosa.

He is here. Alfredo Zitarrosa.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος